0: Αυτά που ονειρευόμουνα τις νύχτες, οι άλλοι χρόνια τα έχουν αποκτήσει, μετρώντας τις δικές μου μαύρες ήττες και σ' όλα που έχω πάντοτε ατυχήσει.
1: Για κάθε πάρκο πράσινα παγκάκια, πρωί μιας Κυριακής με φιλιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά

κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμίδι ψασμένο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ορθόδοξου Δεσπίνησιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάριο βασιλεύση ρίχνει, του σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

0: ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, Σύ Χριστέ προσέρχομαι, όσο τυφλός εκγεννητής εν μετανία κραυγάζουν Σύ, Σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
1: Σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
0: Ρίθρον μη δώρησε Χριστέ, σοφίας της αρήτου και γνώσεως της άνω, το φως τον εν το σκότη και πλανωμένον οδηγέ, ή να διηγήσουμε άπερη θεία βίβλωσε δίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης, δηλωνότι την του τυφλού θαυματοποιίαν, ότι εκ γενετής τυφλός υπάρχον, οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζων, σύντον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
1: Σύντον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
0: Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας, εις τον Ανδρόνικον, έθνη διδάξας Ανδρόνικος Μυρία, προς Χριστόν ήλθεν, ως καλή προσφός έθνη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόχωνος και τον συναυτό Παμφαμίρ και Παμφιλών. Φυγών Σολόχων του σατανά τους λόγους, άτρωτος οίκη προς τον ύψιστον λόγων. Θαρσίτε καν τύπτεστε μάρτυρες δύο, θύση Θεός μάλαγμα και τες πληγές στέφη. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον εκγενετής τυφλών εορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θαύμα. Φωτός χορηγός εκ φάος πλέον φάος, τον εκγενετής ομάτης τυφλών λόγεν. Το απείρο ελέησου φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

και συνεπέστη ο όχλος κατ' αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντες αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζειν πολλάς τε επιθέ...

Εξύπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και είδων ανεωγμένα στα στήρας της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν

παράγονο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής και ρώτησεν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί» Απεκρίθη Ιησούς «Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ δι εργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε. Όταν εν το κόσμο ο, φώσιμη του κόσμου. Ταύτα υπόν, έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός είναι, έλεγον, ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτος εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον αυτό, πώς ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη. Είπαγε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπονουν αυτό, πού εστιν εκείνος, λέγει ουκ είδα. Άγωσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους των ποτε τυφλών. Είναι δε Σάββατον ότι των πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού ότι το Σάββατον ου τηρεί. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν και σχίσμα είναι αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλι, «Συ τι λέγεις περί αυτού ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς» Ο δε είπεν ότι προφήτησες την. Ουκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός είναι και ανέβλεψεν, έως ότου ανεφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, «Ούτως εστίν ο Υιός ημών, ο νημής λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη. Πόσουν άρτη βλέπει» Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπον, «Είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πως δεν είναι βλέπει ουκ είδαμεν, ή τι σύνηξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει». Ταύτα είπον οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γάρ συνετέθυντο οι Ιουδαίοι είναι εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπον ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν νουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως είναι τυφλός και είπον αυτό, «Δώσε δόξαν το Θεό, εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστί». Απεκρίθη ουν εκείνος και είπεν,

ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα. Εν είδα ότι τυφλώσον άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησαι εσύ, πώς ίνιξέ σου τους οφθαλμούς. Απεκρίθη αυτής, είπον ημιν είδη και ουκ οικούσατε. Τι πάλιν θέλετε ακούειν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, σύ μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστί. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εν γαρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούσθη ότι ίνιξέ της οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Ημίν ούτως παρα Θεού ουκ ιδύνατο ποιήν ουδέν. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, εν αμαρτίες η εγενήδης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω.

είπε: «Και τι σε στή, Κύριε, ή να πιστεύσω εις αυτόν?» Είπε δε αυτό Ιησούς και όρακας αυτό.

Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, των αδελφών και συλλειτουργών μου Στεφάνου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους,

σήμερον συνελθόντων και με θυμών συμπροσευχομένων, επί τη τελέση της ανεμάκτου θυσίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών και των εξίσους η θείαν αντίληψην επικαλουμένων

μνήμης των προκατόχων ημών, Νεοφύτου Αμβροσίου Αρσενίου, Δωροθέου Δημητρίου Ιακώβου, Θεολόγου Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων, των ιερέων των ιερατευσάντων εν το δε το πανσέπτονα ο, και εν πάση της ιερής ναής της καθημάς, Θεός ως του επαρχίας, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου

και σας γοθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα εν τε υπερ ημών εν Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.

σου κάστε τέλος, εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των βλεφιδών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάθος.

Και υπέρ τη λειτουργία ταύτη, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσε και τη υπαρεστήκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαφτέρυγα, πολιώματα, μετάρση, αυτέρουτα. Τον επινή.

Hallelujah.

στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

όπως ξέρετε, τα περιστατικά των πτωχών αδερφών μας είναι πολλά, που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και ο δίσκος που θα περιεχθεί θα είναι για την ενίσχυση του φιλοπτώχου ταμείου της ενορίας μας, που καθημερινά ανακουφίζει τον πόνο των πονημένων ανθρώπων. Εκ του περισσεύματος λοιπόν της καρδίας σας, παρακαλώ πολύ να ενισχύσετε αυτόν τον δίσκο.

0: ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και εν αέρον αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν χάριν και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και άλληλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό.

0: ανέστησε των επουράνιων θεών, Πατέρα και Λέγη.
1: Όλοι μαζί.
2: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήντο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήντο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άκτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως

αγαπητοί μου, αυτό που πριν λίγα χρόνια ξεκίνησε και όμως έχει πλέον επικρατήσει και το περιμένουμε όλοι, είναι η τέταρτη συνάντηση χοροδιών Βυζαντινής Μουσικής Λάρισσας, η οποία διοργανώνεται σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλείου Λαρίσσης. 5 χοροδίες θα συμμετάσχουν ψάλλοντας επίκαιρους ύμνους της Αναστάσιμης Περιόδου και εκλογή από την υμνολογία του Αγίου Αχιλλείου. Οι χοροδίες μας είναι πρώτον χοροδία Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Σειράς Μητροπόλεως Λαρίσσης και Τυρνάβου Άγιος Αχίλλειος, δεύτερον χορός ψαλτών Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Νικαίας Λάρισσας, τρίτον Θεσσαλή Μελωδή, τέταρτον χορός Αγγελικός Ανδρική και Γυναικεία Χοροδία και πέμπτον Βυζαντινό και Δημοτικό Εργαστήρι. Η Βυζαντινή μουσική και η ψαλτική τέχνη ως ζωντανή παραδοσιακή λειτουργική τέχνη είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτισμικά αγαθά που συμβάλλουν δυναμικά στον αυτοπροσδιορισμό και την αυτογνωσία του νεότερου ελληνισμού. Είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, θέτοντας τις βάσεις μιας συνεχόμενης μουσικής αναζήτησης και περιπλάνησης, μεταδίδοντας ταυτόχρονα αυτόν τον υπέροχο πλούτο σε όλους τους λαούς. Καλούνται όλοι οι ευσεβείς και φιλόμουσοι χριστιανοί να παρακολουθήσουμε και αυτή τη μουσική εκδήλωση, να απολαύσουμε την αρμονία και την ομορφιά της μουσικής, τιμώντας και τον Άγιό μας. Η χάρη του Αγίου να επισκιάζει την πόλη μας με πατρικές ευχές ο Μητροπολίτης, ο Λαρίσσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος. Αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας σε καιρούς σκληρούς και ανάλγητους επιμένει να διδάσκει την έννοια της προσφοράς. Προσφορά τροφίμων, προσφορά ειδών, προσφορά χρημάτων προς όλους όσοι βρίσκονται σε ανάγκη, ακόμη και αν διστάζουν να το πούν. Η ανάγκη για προσφορά δεν περιορίζεται χρονικά μόνο σε μεγάλες γιορτές, ώστε να καθησυχάσουμε τη συνείδησή μας πως πράξαμε αυτό που μας αναλογεί ως πιστούς χριστιανούς. Η ανάγκη για προσφορά είναι καθημερινή. Σημαντική για τον κάθε άνθρωπο είναι η προσφορά ενός αγαθού που ούτε αγοράζεται ούτε πωλείται, και αυτή είναι η προσφορά αίματος. Το αίμα δεν μπορεί να κατασκευαστεί από κανένα μηχάνημα σε κανένα εργαστήριο. Μπορούμε μόνο να το προμηθευτούμε από τον άνθρωπο μέσω μιας ανώδυνης διαδικασίας λίγων λεπτών για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Όλοι ενθυμούμαστε την πρώτη και δεύτερη μέρα του δυστυχήματος των Τεμπών, οπότε χιλιάδες άνθρωποι στην πόλη μας και στην Ελλάδα έσπευσαν στους σταθμούς αιμοδοσίας με αλτρουιστική διάθεση προσφοράς αίματος ως συμπαράσταση στους τραυματισμένους του δυστυχήματος και ειρηνική διαμαρτυρία για τα όσα οδήγησαν σε αυτό. Επίσης, οι περισσότεροι έχουμε λάβει τηλεφώνημα από κάποιον γνωστό μας για να δώσουμε αίμα σε κάποιον εμπερίστατο συγγενή ή φίλο που το χρειάζεται. Η Ιερά Μητροπολή μας, προτάσσοντας την προσφορά αίματος ως μοναδική πράξη ανιδιοτελούς χριστιανικής αγάπης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λαρίσσης, καλεί όσους μπορούν σε αιμοδοσία αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λαρίσσης. Από τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, κάθε υγιής άνθρωπος από 18 μέχρι 60 ετών μπορεί να προσφέρει θυσιαστική αγάπη. Σε αιμοδοσία μπορούν να συμμετάσχουν άνδρες και γυναίκες. Όσοι προσέρχουν στην αιμοδοσία θα πρέπει να μην έχουν επισκεφθεί οδοντίατρο για μικροεπέμβαση τις τελευταίες 10 ημέρες, να μην έχουν λάβει αντιβιωτικό τις τελευταίες 10 ημέρες, να μην έχουν αποκλειστεί στο παρελθόν από τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Οι αιμοδότες πρέπει να έχουν λάβει πλήρες πρωινό και να έχουν κοιμηθεί επαρκώς το προηγούμενο βράδυ. Επιπρόσθετα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαγορεύεται η οδήγηση για 2 ώρες. Αγαπητοί μου, ας ξεπεράσουμε κάθε ενδιασμό ή φόβο. Ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα βρίσκεται στο χώρο της αιμοδοσίας για να μας διευκολύνει και να μας πληροφορήσει καταλλήλως. Παρακαλώ πολύ να στηριχθεί η προσπάθεια αυτή της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ώστε να προσφερθεί ζωή και να διευκολυνθεί το σημαντικό έργο των ιατρών και νοσηλευτών της πόλης μας. Συνεχίζοντας τις λατρευτικές εκδηλώσεις, αδερφοί μου, και τις ιερές ακολουθίες και αυτή την εβδομάδα προς τιμή του Αγίου μας Αχιλλείου, αύριο Δευτέρα το απόγευμα στις 7 θα τελέσουμε τον Εσπερινό και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Την Τρίτη το απόγευμα στις 7 θα τελέσουμε παράκληση του Αγίου Αχιλλείου και στις 9 Ιερά Αγρυπνία για την απόδοση του Πάσχα. Την Τετάρτη το απόγευμα στις 6.30 θα τελέσουμε την 9η ώρα του Πάσχα και τον Μεγάλο Εσπερινό της Εορτής της Αναλήψεως. Την Πέμπτη το πρωί της Αναλήψεως θα έχουμε Θεία Λειτουργία και την Πέμπτη το απόγευμα στις 7 κανονικά η παράκληση του Αγίου Λουκά και η σύναξη των νέων.

0: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Λαρίσης και Τρινάβου, κύριε Ιερώνυμε, ποιμενάρχα της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, τίμιον πρεσβυτέριον Χριστού Διακονίαν, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Βαθύτατες και ευγνώμονες ευχαριστίες εκφράζω για την τιμητική πρόσκληση του ποιμενάρχου σας να παρευρεθώ σήμερα ομού μετά του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αλμοπίας κυρίου Στεφάνου στην ευλογημένη επαρχία σας για να συνεορτάσουμε την σύναξη των εν Λαρίση Αγίων Ιεραρχών. Με αισθήματα κατανήξεως και ευγνωμοσύνης προς τον Αναστάντα Κύριον τελούμε την Θεία Λειτουργία, το μυστήριο των μυστηρίων, για να μνημονεύσουμε και να αντλήσουμε όλα εκείνα τα πνευματικά μηνύματα από την θεραπεία του τυφλού, αλλά και για να τιμήσουμε τους τοπικούς Αγίους αυτής της Μητροπόλεως, της Λαρίσης και του Τυρνάβου. Ας σταθούμε όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, στο πρώτο γεγονός, το Ευαγγελικό. Η σημερινή Κυριακή, η αφιερωμένη στον εκγενετή τυφλό, δεν είναι απλώς μία ανάμνηση θαύματος. Είναι μια πρόσκληση προσωπικής μεταμορφώσεως, μία κλίση να εξέλθουμε από το σκότος της πνευματικής αγνωσίας και να εισέλθουμε στο φως της θεογνωσίας. Διότι, αδελφοί μου, ο άνθρωπος δύναται να βλέπει με τα μάτια του σώματος και όμως να παραμένει βυθισμένος σε βαθύτατο πνευματικό σκότος και δύναται αντιθέτως να στερείται της σωματικής οράσεως και να έχει καρδιά φωτισμένη, γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Αυτήν ακριβώς την αλήθεια φανερώνει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός με το θαύμα που επετέλεσε σήμερα. Ο εκγενετής τυφλός δεν ζητάει τίποτε, δεν απαιτεί, δεν διαμαρτύρεται, δεν διεκδικεί. Ζει μέσα στην σιωπή της δοκιμασίας του. Και όμως ο Χριστός τον πλησιάζει πρώτος. Αυτό είναι το πρώτο και μέγα μήνυμα, ότι η χάρις του Θεού προηγείται της ανθρώπινης αναζητήσεως. Ο Θεός βλέπει τον πόνο, την ανάγκη, την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου και ενεργεί. Και πώς ενεργεί? Με τρόπο που φαίνεται παράδοξος. Πυλός από χώμα και σάλιο και αποστολή στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Δεν είναι απλώς μία θεραπευτική πράξη, είναι μία συμβολική πράξη αναδημιουργίας. Ο Χριστός ως δημιουργός αναπλάθει τον άνθρωπο. Όπως στην αρχή έπλασε τον Αδάμ από την γη, έτσι και τώρα αποκαθιστά την όραση, δείχνοντας ότι είναι ο Κύριος της ζωής. Αλλά αδελφοί μου, το θαύμα δεν ολοκληρώνεται με τον άνοιγμα των σωματικών οφθαλμών. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι η σταδιακή πνευματική αφύπνιση του τυφλού. Στην αρχή τον αποκαλεί άνθρωπο, έπειτα προφήτη και τέλος τον προσκυνεί ως Υιόν του Θεού. Αυτή είναι η πορεία του κάθε πιστού. Από την γνώση στην βίωση, από την θεωρία στην εμπειρία, από την πληροφορία στην κοινωνία με τον Θεό. Και ενώ ο τυφλός προοδεύει, οι Φαρισαίοι οπισθοδρομούν. Εκείνοι που θεωρούνται βλέποντες αποδεικνύονται πνευματικά τυφλοί, διότι η υπερηφάνεια, η αυτάρκεια και η προσκόλληση στον τύπο του νόμου κλείνουν τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορούν να δουν το φως, διότι έχουν πιστεί ότι ήδη το κατέχουν. Κάθε θαύμα, αδελφοί μου, είναι Ανάσταση. Και σήμερα ο τυφλός βρίσκει την προσωπική του Ανάσταση. Η Ανάσταση ως γεγονός αφορά τον καθένα μας. Η πίστη μας θα ήταν μάταια χωρίς την Ανάσταση. Και Ανάσταση είναι η αποκάλυψη του Χριστού στον άνθρωπο. είναι δυνατόν να γνωρίσεις τον Χριστό και να μην γλυκαθείς από την παρουσία Του, να μην σκυρτήσει η καρδιά σου από πραγματική χαρά, να μην γεμίσει το είναι σου από χάρη και πληρότητα, νόημα και φως. Κι όμως, αδελφοί, υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν το φως και δεν θέλουν το φως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πνευματικά τυφλοί. Πνευματική τυφλότητα είναι να μην μπορείς ή και να μην θέλεις να αποδεχθείς ότι υπάρχει Θεός. Πνευματική τυφλότητα είναι να παραμένεις κλειστός στο εγώ σου και να ζεις στο σκοτάδι του εγωισμού σου. Τυφλός πνευματικά δεν είναι μόνο άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Χριστό, αλλά είναι και ο χριστιανός που δεν αναγνωρίζει την πανταχού παρουσία του Θεού. Αν και έχει βαπτιστεί και έχει λουστεί μέσα στο φως, δεν ελκύεται από το φως του Χριστού, αλλά πλανιέται στο σκοτάδι των παθών και των αδυναμιών του. Αυτή η τραγωδία, αγαπητοί μου, δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν. Είναι μία διαρκής απειλή για κάθε άνθρωπο και σε κάθε εποχή, και ιδιαιτέρως για εμάς που ζούμε μέσα στην Εκκλησία, που έχουμε ακούσει το Ευαγγέλιο, που γνωρίζουμε την αλήθεια, διότι υπάρχει κίνδυνος να θεωρήσουμε ότι η γνώση ισοδυναμεί με θέαση, ότι η εξωτερική ευσέβεια σημαίνει εσωτερικό φωτισμό. Και εδώ ακριβώς έρχονται να μας διδάξουν οι τοπικοί Άγιοι της Λαρίσης, οι οποίοι δεν έμειναν στην θεωρία, αλλά έζησαν την αλήθεια του Θεού. Πρώτος μεταξύ αυτών, ο ένδοξος Αχίλιος, ο πολιούχος αυτής της πόλεως, ο οποίος έλαμψε ως φωστήρας μέγα στην Εκκλησία. Σε εποχές συγχύσεως και αιρέσεων, ότι πολλοί είχαν μάτια, αλλά δεν έβλεπαν την αλήθεια της θεότητος του Χριστού, εκείνος στάθηκε ακλόνητος. Δεν επηρεάστηκε από την πλάνη, διότι είχε καθαρή καρδιά και φωτισμένο νου. Η συμμετοχή του στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο δεν ήταν απλώς διοικητική παρουσία, αλλά μαρτυρία πίστεως, καρπός πνευματικής όρασης. Και δεν είναι μόνος. Ο Άγιος Τόπος της Λαρίσης ανέδειξε και άλλες μορφές αγιότητος, όπως τον Άγιο Βυσαρίωνα, ο οποίος διέπρεψε όχι με εξωτερική δόξα, αλλά με τον αγώνα του για εσωτερική καθαρότητα, διότι για την κάθαρση, τον φωτισμό και την θέωση ήθελε. Η ασκητική του ζωή, η προσευχή, η αγάπη προς τον πλησίον τον κατέστησαν άνθρωπο βλέποντα. Έβλεπε εκεί που οι άλλοι αδιαφορούσαν. Διέκρινε τον πόνο, την ανάγκη, την παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι υπεράνθρωποι. Είναι άνθρωποι που επέτρεψαν το φως του Χριστού να εισέλθει μέσα τους, και αυτό το φως τους μετέβαλε. Τους έκανε να βλέπουν διαφορετικά τον κόσμο, τον άνθρωπο και την ζωή. Ας επιστρέψουμε όμως στον εαυτόν μας. Πόσες φορές δεν ζούμε μέσα σε μία πνευματική τύφλωση? Πόσες φορές δεν κρίνουμε, δεν κατακρίνουμε, δεν απορρίπτουμε χωρίς να έχουμε πραγματική γνώση? Πόσες φορές δεν βλέπουμε τα σφάλματα των άλλων, αλλά αγνοούμε τα δικά μας? Πόσες φορές δεν συμμετέχουμε τυπικά στην ζωή της Εκκλησίας, χωρίς να αφήνουμε την καρδιά μας να μεταμορφωθεί? Η πνευματική τύφλωση δεν είναι απλώς άγνοια. Είναι μία κατάσταση εσωτερικής σκληρότητας. Είναι η άρνηση του ανθρώπου να δει το φως. Ο εγγενετής τυφλός, όταν του ζητήθηκε να υπακούσει, δεν αντέδρασε. Δεν είπε γιατί και πώς. Πήγε, ελούστη και είδε. Οι υπακοοί του άνοιξε τα μάτια του. Οι Φαρισαίοι αντίθετα αρνήθηκαν να εξέλθουν από τα σχήματά τους και παρέμειναν στο σκοτάδι. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, η ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός προσφέρει το φως, αλλά δεν το επιβάλλει. Ο άνθρωπος καλείται να συνεργήσει και η Εκκλησία ως στοργική μητέρα προσφέρει το φως, αλλά δεν το επιβάλλει. Ο άνθρωπος καλείται να συνεργήσει και η Εκκλησία

0: η ταπείνωσης, διότι μόνον ο ταπεινός μπορεί να πει «δεν βλέπω» και μόνον όποιος αναγνωρίζει την τύφλωσή του μπορεί να ζητεί θεραπεία. Αδελφοί μου, οι Άγιοι της Λαρίσης, οι οποίοι έζησαν στον ίδιο τόπο που και εμείς γνωρίζουμε και τιμούμε, μας υπενθυμίζουν ότι η αγιότητα δεν είναι μακρινή, είναι εφικτή, είναι καρπός αγώνος, χάριτος και ταπεινώσεως. Ας τους επικαλεστούμε λοιπόν, ας ζητήσουμε την μεσητεία της, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο με την απλότητα του τυφλού, «Κύριε, ή να αναβλέψω». Και τότε, αδελφοί μου, θα αρχίσουμε να βλέπουμε όχι απαραίτητα με νέες εικόνες, αλλά με νέο τρόπο. Θα βλέπουμε τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού. Θα βλέπουμε τις δοκιμασίες της ζωής ως ευκαιρίες σωτηρίας. Θα βλέπουμε την παρουσία του Θεού ακόμη και μέσα στις δυσκολίες. Και το φως αυτό να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα είναι πρόσκαιρο. Δεν θα εξαρτάται από τις συνθήκες. Θα είναι το φως της Αναστάσεως, το οποίο φαίνει εν τη σκοτία και η σκοτία αυτό που κατέλαβεν. Ήθε λοιπόν ο Κύριος δια πρεσβειών των Αγίων της Λαρίσης να ανοίξει και τα δικά μας μάτια, να μας χαρίσει καρδία καθαρά και πνεύμα ευθές, να μας καταστήσει όχι απλώς ακροατές, αλλά μάρτυρες του φωτός του. Αμήν.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λάρισας προκειμένου να σας μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Κυριακή 17 Μαΐου του 2025 και είμαστε εδώ. 2026, ένα χρόνο πίσω, έμεινα. Λοιπόν, 17 Μαΐου του 2026, είστε συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΘ σε όλη τη Θεσσαλία και ακούτε την εκπομπή Κυριακάτικες Διαδρομές. Από το στούντιο της Λάρισας η παραγωγή της σημερινής εκπομπής. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες, όπως είπαμε, σε όλη τη Θεσσαλία, της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Και από την ψηφιακή πλατφόρμα ertco.gr.

Βαγγέλη Βούλγαρη είναι σε μέρα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπαξαδίνου για λίγη μουσικές και τραγούδια. Ωρες ψυχές είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Και ξεκινήσαμε μουσικά με το τραγούδι που κέρδισε τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Μπαγκαρά, μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα. Από τη Βουλγαρία. Η Ντάρα ήταν η τραγουδίστρια του της συμμετοχής της Βουλγαρίας που κέρδισε το διαγωνισμό, όπως είπαμε. Στη 10η θέση ο Ακύλας με το Φέρτο. Στη 18η θέση η Κύπρος.

Φέρε την υπάρχει μια στεναχώρια, ίσως γιατί οι προσδοκίες ήταν περισσότερες για τον Ακύλα, για τον Φέρτο. Τα στοιχηματικές εταιρείες προέβλεπαν μια καλύτερη θέση. Τέλος πάντων, δεν τα πολύ ξέρω και να πω την αλήθεια τα παρασκήνια και τα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν τον διαγωνισμό. Παρακολούθησα βέβαια χθες όλες τις περισσότερες, τέλος πάντων, συμμετοχές. Η Βουλγαρία πρώτη λοιπόν με 516 πόντους, το Ισραήλ δεύτερο με 343, η Ρουμανία τρίτη με 296, από κοντά η Αυστραλία με 287, πέμπτη η Ιταλία με 281 βαθμούς, η Φιλανδία ήταν στην έκτη θέση με 279, η Δανία στους 243 βαθμούς, η Μολδαβία στους 226 βαθμούς, η Ουκρανία στους 221 και η Ελλάδα δέκατη με 220 βαθμούς.

Η ελληνική συμμετοχή δεν μπήκε καλά στις βαθμολογίες που έδιναν οι κριτικές επιτροπές, οι εθνικές κριτικές επιτροπές. Αντιθέτως, κέρδισε αρκετούς πόντους και πήρε πολλούς βαθμούς στο τηλεβότη, εκεί που ψήφιζε ο κόσμος. Θα ακούσουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά την ολοκλήρωση του εναγχωρισμού, αφού πρώτα ακούσουμε για άλλη μια φορά το Φέρτο.

Όλα, όλα, πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτούν αφαιτώ. Μισό ρολόγια, άλλη designer σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ, και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, δεν με στάς, σου είπα, φερτώ.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, ακόμα μια φορά ακούσαμε το Φέρτο, επαναλαμβάνω, στη δέκατη θέση του διαγωνισμού της Eurovision, παρά το γεγονός ότι είχε καλλιεργηθεί προσδοκίες για μια καλύτερη επίδοση. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο Ακύλας, τι δήλωσε αμέσως μετά το διαγωνισμό στο RT News, την ειδική εκπομπή που έγινε για την Eurovision μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, της τελετής.
2: Ακύλα, συγχαρητήρια από όλους μας.
3: Συγχαρητήρια όλοι από την Ελλάδα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Την αγάπη μας Ίσουνα, εξαιρετικός.
3: Είμαστε στη δεκάδα, θέλουμε την πρώτη σου δήλωση.
4: Πάλι κουβά. Λοιπόν,
2: όχι, παιδιά, όχι.
4: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί
2: όχι,
4: δεν ήθελα να σας απογοητεύσω,
2: όχι, όχι,
4: δεν ήθελα να στεναχωρήσω. Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου.
2: Γελή,
4: αρρώστησα,
2: να...
4: έβγαλα μυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
2: Γελή, θέλω να πεις στον Ακύλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
4: Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ότι με... μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω.
5: Λυκούλη.
4: Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ.
3: Από το στούντιο λένε όλοι ότι είναι πάρα πολύ περήφανοι. Όλοι εδώ είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Έδωσες όντως τα πάντα. Έλα ρε παιδιά.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Και για το μήνυμα του τραγουδιού και για όλα αυτά που έκανες. Ευχαριστούμε πάρα
4: ευχαριστώ
3: πολύ.
4: Και εγώ. Ευχαριστώ
2: είσαι
4: για όλα.
2: Ένα Eurovision icon πια. Αυτό να του πεις και Έλλη. Και πρέπει
5: και
2: να το ξέρει.
5: Αρκουδάκι.
1: Λοιπόν, αυτά και με την πρώτη δήλωση που έκανε ο Ακύλας μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την τελική κατάταξη των τραγουδιών. Αυτή ήταν η αναφορά μας στη Eurovision. Θα τα ακούσετε τώρα, δηλαδή όλη την εβδομάδα νομίζω θα συζητάνε για την Eurovision, τι έγινε, τι δεν έγινε, γιατί δεν πήγε τόσο καλά όσο περιμέναμε, ποια είναι... η κοπέλα από τη Βουλγαρία που κέρδισε το διαγωνισμό, τι συνέβη με το Ισραήλ, γιατί είχαμε και ένα θέμα εκεί με την συμμετοχή του Ισραήλ και με την βαθμολογία που έλαβε από το televoting και έγινε και στο χώρο που γίνονταν η εκδήλωση στην αρένα εκεί, υπήρχε μια ψηλό ένταση από τον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτά με τη Eurovision. Ολοκληρώθηκε και ο 70ος διαγωνισμός με τη Βουλγαρία να κερδίζει και λογικά του χρόνου κοντά είναι, παιδιά, όσοι είστε φαν της Eurovision, είτε Σόφια είτε κάποια άλλη πόλη, είτε άγω χθες ότι μπορεί να γίνει και στη Βάρνα από όπου κατάγεται η νικήτρια του τραγουδιού, κοντά είμαστε, γειτονιά.

Αυτά σε ό,τι αφορά την Eurovision. Εδώ στη Λάρισα βέβαια υπάρχει μια άλλη στεναχωριά. Αφορά στον υποβιβασμό της ΑΕΛ από την Super League. Στην παλιά Β' Εθνική. Μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα. Παρά την νίκη 2-1 ήταν το αποτέλεσμα του αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων και στο παλί που απέσπασε ο Αστέρας Τρίπολης από την Κηφισιά ρίχνει κατηγορία την ΑΕΛ. Κάτι που είχε διαφανεί βέβαια το τελευταίο χρονικό διάστημα από τα αποτελέσματα, από τις εμφανίσεις και από την απόδοση της ομάδας της Λάρισας. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για την επόμενη μέρα. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτά με τον συνάδελφο του Βαγγέλη Δημητρούσα λίγο πριν το τέλος, πριν τις 12 θα συζητήσουμε μαζί του. Και μια και είμαι στα αθλητικά, να το πω για να έτσι, ότι σήμερα στις 5 ο Βόλος έχει ταξιδέψει στην Κρήτη και αντιμετωπίζει τον Όφη. Σήμερα στις 5 το απόγευμα. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, πολιτική είναι έτσι πολιτικό χρώμα. Έχει επικαιρότητα σήμερα, γιατί έχουμε αφενός το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα.

Το συνέδριο ξεκίνησε την Παρασκευή με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Προσπάθησε να... ήταν μια εμφανής προσπάθεια συσπήρωσης της κομματικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε τα διλήμματα για τις επικείμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, είτε μέσα στο 2026 είτε στις αρχές του 2027.

Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο αν χτυπήσει το τριψήφιο 3 ώρα το βράδυ για μια κρίση? Ποιος θα είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και ποιος θα δώσει, θα προσπαθήσει να διευθετήσει ζητήματα, να δώσει λύσεις?

Θα έχουμε ομιλία του Πρωθυπουργού και σήμερα στο συνέδριο. Κλείνουν οι εργασίες του συνεδρίου. Και έχουμε τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τα μέλη της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Όπως μεταδίδει το Earth News, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κινηθεί πάνω στους δύο βασικούς άξονες, δηλαδή τα σαφή πολιτικά διλήμματα απέναντι στην αντιπολίτευση και την ανάγκη διατήρησης της εσωκομματικής συνοχής. Στην ουσία, ο Πρωθυπουργός θα υποστηρίξει ότι η σταθερότητα της χώρας περνά μέσα από τη σταθερότητα της νέας δημοκρατίας. Θα τονίσει ότι και το δίλημα της πολιτικής αξιοπιστίας και της κυβερνητικής εμπειρίας. Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά, αναμένεται να δώσει βαρύτητα και με αναφορές και στη μεσαία τάξη, ίσως περιγράφοντας και το πλαίσιο των οικονομικών ενισχύσεων που σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα πάντα με το Earth News, με τους πολιτικούς συντάκτες που καλύπτουν το συνέδριο και τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης δεν θα απαντήσει στις παρεμβάσεις κεντρικών στελεχών του κόμματος που προκάλεσαν πολιτικές συζητήσεις.

Αλλά μένετε να υπάρξουν όμως έμεσες αναφορές στις παρεμβάσεις τελεχών, οι οποίοι έθεσαν θέμα γεφύρωσης των σχέσεων με τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση σε αυτό το επίπεδο κινείται στη λογική της φράσης ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.

Πάντως να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός στην πρώτη μέρα της, των εργασιών του συνεδρίου είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Μένοντας στην άδεια της Νέας Δημοκρατίας, θα πούμε ότι αίσθηση έχει προκαλέσει η τοποθέτηση, η ομιλία του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι πολίτες περιμένουν να αλλάξουμε τη χώρα, αλλιώς κινδυνεύουν να μας αλλάξουν εκείνοι. Το κοινωνικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Τόνισε ότι προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις και πως τις προηγούμενες ευρωεκλογές, τις τελευταίες ευρωεκλογές, η Νέα Δημοκρατία έχασε το 55% της εκλογικής της δύναμης. Κανείς δεν περισσεύει, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ζήτησε στο συνέδριο να αναδιατυπώσει το κόμμα την πρότασή του. Πολλοί ερμηνεύουν ότι ο κύριος Δένδιας στην ουσία κατέθεσε μια πλατφόρμα που τον βάζει ως υποψήφιο για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, όποτε αυτή και αν προκύψει.

Και η τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη είχε τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή ενός πιθανού υποψηφίου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, όποτε και αν ανοίξει το θέμα. Αλλά αυτά είναι, ξέρετε, τα δεσού που υπάρχουν πάντα γύρω από συνέδρια και τέτοιες μαζικές διαδικασίες, ειδικά όταν μιλάμε για κόμματα εξουσίας.

Αυτά σε ό,τι αφορά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο, ολοκληρώνεται σήμερα το μεσημέρι με ομιλία του Πρωθυπουργού και ακολουθούν μετά διαδικασίες της ψηφοφορίας. Και ενώ χθες οι πολιτικοί συντάκτες, όσοι ασχολούνται με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στο συνέδριο, οι υπόλοιποι προετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν το Eurovision, είχαμε και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σαββατιάτικα.

Με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτευτική Συμμαχία, ο Παύλος Πολάκης δίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μετά να κάνει μια δήλωση του, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, και να λέει ότι η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανοιχτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και περιττό συμφέροντα για αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι εντελώς ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλίας την εβδομάδα που εγώ και σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους του Λαϊκού Νοσοκομείου. Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο. Συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή. Συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα το ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική σημασία. Η συμμαχία είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μια ενωτική προοδευτική απάντηση η οποία επήγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Επιμένω σε αυτή την ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία κεντρική επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζουμε για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και κοινωνική απέτηση. Να πούμε τώρα τι έγραψε ο Παύλος Πολάκης και θεωρήθηκαν η αιτία για τη διαγραφή του.

Είχαμε δύο αναρτήσεις χθες. Η μία έλεγε τα εξής. Σοκράτη Φάμελε, μετά από τα δημοσιεύματα του χαρακτήριση του Χατζησοκράτη που προτείνει αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος, ακόμα να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία και βέβαια και κεντρική επιτροπή μετά. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα.

Αυτή ήταν η ανάρτηση που προκάλεσε την αντίδραση του κυρίου Φάμελου, με αποτέλεσμα τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, χθες το απόγευμα. Όλα αυτά τη στιγμή που είμαστε, όπως όλα δείχνουν, ένα βήμα πριν τη δημιουργία νέων κομμάτων. Το όπως όλα δείχνουν πάνε για τον κύριο Τσίπρα, γιατί για την κυρία Καριστιανού το έχουμε κλειδωμένο τις 21 Μαΐου, την ερχόμενη Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε την εκδήλωση για την ανακοίνωση ίδρυσης του κόμματός της. Καταλαμβάνω, την ερχόμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου. Οι πληροφορίες για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πυκνώνει και τις αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, στις πλατφόρμες, κάνουν λόγο για μια πιθανή ημερομηνία εκεί στις 26 με 27 Μαΐου, τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Και είναι δεδομένο ότι η ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί καταλήτης για τις εξελίξεις σε μια σειρά από κόμματα στο χώρο της κέντρου αριστεράς και της αριστεράς. Άντε να τελειώσει και αυτό το βάσανο με τους δημοσκόπους, να ανακοινωθούν τα κόμματα, να ξεκινούν να ρωτούν επισήμως και χωρίς πρόβλημα δεοντολογικό τους πολίτες τι θα ψηφίσουν, για να έχουμε να συζητάμε κι εμείς μετά πώς πάνε τα κόμματα, οι επιδόσεις, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει στον πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Πάντως όλοι εκτιμούν, όλοι οι δημοσκόποι, ότι η ίδρυση αυτών των δύο κομμάτων και πιθανότατα, όπως επιμένουν οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ, η επικείμενη ίδρυση και από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά θα αλλάξουν πλήρως τον πολιτικό χάρτη και τις κατατάξεις των κομμάτων, πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά βέβαια δεν φαίνεται να επηρεάζουν σε πρώτη φάση τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όπως όλοι εκτιμούν θα παραμείνει πρώτο κόμμα, επαναλαμβάνω, στο δημοσκοπικό κύμα που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων για την ίδρυση των νέων κομμάτων. Είστε πάντα συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΣΕΡΤ. Τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων είναι πολιτικά και κινούνται γύρω από τα όσα γίνονται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στην ανάταξη του πολιτικού χάρτη, στις κατατάξεις, ανακατατάξεις που αναμένονται. Τα πρωτοσέλιδα θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα. Πάμε μουσικά μέχρι τις 11. Θα συνδεθούμε με το Art News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Τα σύννεφα του πολέμου στον Περσικό κόλπο εκεί είναι, δεν λένε να φύγουν.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Πρωθυπουργός κλείνει το μεσημέρι τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να θέσει σαφή πολιτικά διλήμματα απέναντι στην αντιπολίτευση και να τονίσει την ανάγκη διατήρησης της εσωκομματικής συνοχής, καθιστώντας σαφές ότι αυτή αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας της χώρας. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και κάλεσε σε συσπήρωση όσους στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023. Εστίασε στη σημασία της σταθερότητας σε μια εποχή πολλαπλών εξελίξεων στη γεωπολιτική σκακέρα. Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στα όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάει πολύ να χειδεολογεί με εκφράσεις περί πασοκικής κατοχής ο άνθρωπος που ως μέλος του λαός ρωτούσε αν μας ψεκάζουν, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη. Ως πολέμιος της... Πρωταγωνιστής της μεταρρύθμισης, συγγνώμη, και ως πολέμιός της, ανέφερε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε τα πρώτα αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή, όταν η Ελλάδα... ο κύριος Γεωργιάδης δεν έλειπε. Και καταλήγει αλλαγή φως, διαφάνεια, πρόοδος απέναντι στην παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη-Γεωργιάδη. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, αφορμή σφοδρή δημόσια επίθεση του πρώην Υπουργού, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την ηγεσία, καταγγέλλοντας αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση. Ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ακόμα μια διαγραφή του, χωρίς αιτιολόγηση. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία, πρόσθεσε. Νέα ενηγματική ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα προαναγγέλει ότι οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του πλησιάζουν. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Η Τεχεράνη προαναγγέλει μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα επωφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επί του παρόντος είναι σε αδιέξοδο, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα από 100 ντρόουνς είναι έτοιμα να ενισχύσουν το πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη θα διατεθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και θα ενταχθούν σε ένα νέο μηχανισμό παρακολούθησης δασικών εκτάσεων. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision με το Μπαγκαράγκα της Ντάρα, κατακτώντας την πρώτη θέση αλλά και την πρώτη νίκη της χώρας στα 70 χρόνια του θεσμού. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Με την εκρηκτική και άκρως ευρηματική εμφάνισή του, κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω», ήταν η πρώτη του δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβόλη των λεωφόρων Κηφισίας και Καλτεχάκη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του παλαιού ψυχικού λόγω επιχειρησιακής άσκησης ετοιμότητας της Ελλάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και διακοπή κυκλοφορίας μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες του Δήμου λόγω της ειρηνοδρομίας 2026.
0: Ο καιρός.
1: Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και ενίσχυση των ανέμων που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Κυρίες και κύριοι διαδρόμες, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε μπει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, για όσους τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Λάρισας και Βόλου, Βόλου και Λάρισας, και ψηφιακά την πλατφόρμα ertecho.gr. Μαζί μας εδώ στην παρέα, στο στούντιο της Λάρισας, ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων για σήμερα. Η Καθημερινή. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Τουρκική τανάλια στο Αιγαίο. Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Η Άγερα μεθοδεύει και την ομοθέτηση των γκρίζων ζωνών. Τα σενάρια που μελετά η Αθήνα. Ναι, μπαίνουμε σε μια νέα φάση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή μπαίνουμε σε μια περίοδο νέας έντασης από ό,τι φαίνεται. Με αφορμή το νομοσχέδιο που θέλει να κατεβάσει, να ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση, για την ομοθέτηση των γκρίζων ζωνών, για τις θαλάσσιες ζώνες κτλ. Με βάση τη θεωρία των γκρίζων ζωνών που, όπως είναι προφανές, δεν μπορεί να αποδεχτεί η Ελλάδα. Στα άλλα θέματα από την εφημερίδα Καθημερινή, ο πόλεμος των drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Τα ευρήματα του ΓΕΘΑ για την αποστολή του ουκρανικού σκάφους, μαζέψτε και τα υπόλοιπα, το μήνυμα της Αθήνας προς το Κίεβο. Η άλωση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Ο καθηγητής Αντώνης Καλδέλης στην Καθημερινή. Θα είχε σωθεί η πόλη αν υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τυρχών της. Ένα νέο βιβλίο αλλάζει την κυρίαρχη άποψη για το 1453. Γεωργίεβα στην Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η κυρία Γεωργίεβα είναι η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Συνεχίζουμε την εφημερίδα το Βήμα. Γιατί η Άγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά, σύνδρομο περικύκλωσης από το πάρκο στο Αιγαίο έως τη Γαλλική Συμμαχία. Με το λεγόμενο σύνδρομο της περικύκλωσης να κυριαρχεί στην Τουρκία, δηλαδή τον κατασκευασμένο φόβο ότι ξένες δυνάμεις επιβουλεύονται την κυριαρχία και τα εδάφη της, ο Ταγίπ Ερντογάν αναζητεί νομοθετικά αντίδοτα. Το τουρκικό νομοσχέδιο για το θαλάσσιο χωροταξικό θεωρείται απάντηση ακόμα σε ένα πρόγραμμα με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως είναι το θαλάσσιο πάρκο στις νότιες Κυκλάδες. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για το οποίο παρουσιάζει σήμερα το Βήμα. Ποιες άλλες αιτίες κρύβονται πίσω από τις κινήσεις της Άγκυρας που ταράζουν τα ήρεμα νερά και πώς τοποθετείται η Αθήνα στο σκηνικό που διαμορφώνεται? Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στα υπόλοιπα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπινγκ και η παγίδα του Θουκυδίδη. Η διέξοδος που αναζητεί ο Αμερικανός πρόεδρος, το δόγμα China First του Κινέζου αυτοκράτορα. Διακηρύξεις συστράτευσης και παρασκήνιο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μέτωπο Μητσοτάκη με τους απόντες, η μάχη επιρροής των Δελφίνων. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα πρώτο θέμα. Final Four στην αντιπολίτευση, καυτό δεκαήμερο και στο πολιτικό σκηνικό. Ανακοινώνει στις 26 ή στις 27 ο Τσίπρας, στις 21 η Καριστιανού. Το ζυγίζει ακόμα ο Σαμαράς, πολεμάνε τον Ανδρουλάκη για να τον βγάλουν τρίτο, λένε στο Πασόκ. Νέο χωροταξικό, όλα όσα αλλάζουν για ξενοδοχεία Airbnb και χρήση γης. 19 ερωτήσεις απαντήσεις για το νέο μοντέλο.

Άριος Πάγος, οι παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται για τη Δικία Ζεύγος που συζούσε 10 χρόνια για 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 9 ακίνητα.

Πάμε στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Στα υπόλοιπα θέματα, τα έξι κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Ληστές τραπεζών, στο μικροσκόπιο ο βαρύς οπλισμός. Συνεντεύξεις σήμερα στην εφημερίδα Real News της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά. Επίσης, τραγωδία στη Βιολάντα, αντάλλαξαν 5 ζωές για λίγα ευρώ. Οι συγγενείς των θυμάτων μιλούν σε Real News μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας για τις ευθύνες της διοίκησης. Επίσης, ένα ενδιαφέρον θέμα, ποιοι θα παραλάμβαναν τον ντρόουν. Οδηγίες για την πλήγεσή του περιελάμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, η στρατηγική και το πρόγραμμα για τρίτη τετραετία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναδραχή στον Πασόκ από το Κάζο Ανδρουλάκη με το ενίκιο. Σπίτι μου 3 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και πιο καινούρια ακίνητα. Αυτό είναι μια αποκάλυψη της εφημερίδας και τονίζει ότι πρόκειται για το σχεδιασμό της κυβέρνησης για το πακέτο της ΔΕΘ. Ο Τραμπ στον ΣΥ, η εύθραστη ισορροπία στην ανταγωνιστική σχέση ΗΠΑ-Κίνας.

Εφημερίδα Δοκουμέντο, βουλευτές με δανεικά και εκατομμυριούχοι, το μεγάλο κόλπο με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Μαρία Σιρεγγέλα, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, η καρέκλα είναι δανεική, δεν την αγοράζουμε. Κόλπο διαφυγής, στρίβιν δια της αναστολής στο ΣΥΡΙΖΑ, ταμείο ανάκαμψης, οι άριστοι πέταξαν έξω έργα αριστείας. Εφημερίδα Αυγή, τρέμει το νέο σκηνικό κραστίας. Εφημερίδα Αυγή,

Χαριστιανού συμπληρώνει τη νέα δεξιά πολυκατοικία. Διονύση Καλαμαθιανός, ισχυρή προοδευτική απάντηση με κυβερνητικό σχέδιο, μάχη στη Βουλή και στην κοινωνία με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Προς τις 26 Μαΐου το κόμμα Τσίπρα, προς αποχώρηση βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Ουκρανία, πόσο κοντά είναι το τέλος του πολέμου. Σι Τζιπίνγκ με Τραμπ, Ιράν, Ταϊβάν και ο λίγο από Θουκυδίδη και επιχειρηματικά deals.

και διακάτοικη δημοκρατία. Η νέα δημοκρατία δεν μένει πια εδώ. Ιδεολογική μετάλλαξη και μηχανισμός εξουσίας. Ο Μπαμπούλας Τσίπρας και οι επιθέσεις στον Ανδρουλάκη, το μακιαβελικό σχέδιο για την τρίτη θέση και οι εκβιασμοί για συνεργασία. Ανακοινώνουν τα κόμματά τους και Σαμαράς Καρισιανού. Φοβερό μπάχαλο με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, χωρίς στρατηγική, ποιοι δικαιούχοι είναι στον αέρα μετά τη συνεχής αλλαγές από την κυβέρνηση.

Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας με την εφημερίδα Το Παρόν. Τραβάνε το σχοινί στον Μητσοτάκη, Καραμαλή, Σαμαράς και Δένδιας. Ποιοι κάνουν πάρτι με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αποκαλυπτικά στοιχεία για αρπαγιές και ρεμούλες που σοκάρουν.

Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Διαβάζαμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων, ό,τι γράφουν στις πρώτες τους σελίδες οι εφημερίδες. Για τους φίλους που έστειλαν μηνύματα εδώ για την αναφορά της κυρίας Καλισκιανού στη δεξιά πολυκατοικία, έτσι αναφέρεται σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας, νομίζω, της Αυγής. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να δούμε μερικές χρηστικές ειδήσεις που νομίζω έχουμε ενδιαφέρον. Καταρχήν να πούμε για την περιοχή της Λάρισας ότι κλείνουν οι σύραγγες στην περιοχή του Τεμπών για όλη την εβδομάδα, έως και την Παρασκευή εννοώ, για όλη την εργάσιμη εβδομάδα. Από αύριο θα είναι κλειστό το νέο τμήμα της ΠΑΘΕ στην περιοχή των Τεμπών και η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τον παλιό δρόμο μέσω της κοιλάδας των Τεμπών, έτσι. Κλειστές οι σύραγγες για προκειμένου να γίνουν εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης. Καθημερινά διακοπή της κυκλοφορίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 7.30 το πρωί ως 8.30 το βράδυ ή και νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών. Από Δευτέρα, επαναλαμβάνω, αύριο μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου.

Να δούμε αύριο εάν θα ανασταλεί η λειτουργία της, του κολυμβητηρίου του ΕΑΚΛ στην περιοχή του Αλκαζάρ, γιατί υπάρχουν εκεί ζητήματα με τους όρους υγιεινής και ασφάλειας. Να υπενθυμίσω ότι μετά από καταγγελίες γονέων υπάρχει σε εξέλιξη και καταπίκουσα προκαταρκτική έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το ενδεχόμενο να ανασταλεί η λειτουργία τα κάποιες ημέρες για κάποιο χρονικό διάστημα. Επαναλαμβάνω, όλοι συζητάμε για το κολυμβητήριο

στο Αλκαζάρ, το κολυμβητήριο του ΕΑΚΛ. Στο οποίο ήδη εδώ και καιρό δεν μπορούν να γίνουν αγώνες, με την έννοια ότι δεν λειτουργούν οι κερκίδες, δεν μπορούν να φιλοξενήσει κόσμο το κολυμβητήριο. Γίνονται αγώνες χωρίς την παρουσία κόσμου. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν τρεις κολυμβητικοί σύλλογοι στην περιοχή της Λάρισας, με αρκετό κόσμο, με αρκετά παιδιά, και όχι μόνο, που θα βρεθούν εκτός πισίνας στην ουσία. Και είναι προφανές ότι δεν μπορεί να απορροφηθούν όλα αυτά από το νέο δημοτικό κολυμβητήριο της, που βρίσκεται στη Νέα Πολιτεία. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο κ. Βρούτσης, ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ανακοίνωσε παρεμβάσεις στον αθλητικό πυρήνα του ΟΕΑΚΛ στο Αλκαζάρ. Θα κατεδαφιστεί το κλειστό γυμναστήριο του μπάσκετ και εκεί θα γίνει ένα νέο γήπεδο μπαλόνι στην ουσία, έτσι, αυτές τις νέες κατασκευές που αναφίβολα δίνουν λύσεις, παρότι δεν είναι σίγουρα ένα κλειστό γυμναστήριο με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να υπάρχει στην πόλη. Θα δούμε λοιπόν αύριο αν θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία της αναστολής λειτουργίας της πισίνας του κολυμβητηρίου ή αν θα βρεθεί κάποια λύση προκειμένου να μην μείνουν άστιγοι ή ξεσπιτωθούν, αν θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, τόσα παιδιά από τους κολυμβητικούς συλλόγους που λειτουργούν στην περιοχή, τρεις κολυμβητικοί σύλλογοι.

Πάμε λίγο στο αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα για να πούμε ότι χθες είχαμε μια επιστολή, δημοσιοποιήθηκε μια επιστολή παραίτησης από τους κυρίους Ιορδάνη Ιωαννίδη και Παναγιώτη Καλογιάννη. Είναι αγρότες οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις κινητοποιήσεις και είχαν και λόγο στις συντονιστικές επιτροπές. Με κοινή τους δήλωση ανακοινώνουν ότι κατέθεσαν τις παραιτήσεις τους από τα διοικητικά συμβούλια της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας και τον Αγροτικό Σύλλογο Πλατικάμπου, αφήνοντας αιχμές ότι η ενότητα δεν μπορεί να είναι προσχηματική αλλά κάρθ και κατά το δοκούν, η ενότητα δεν μπορεί να αποτελεί καπέλωμα, μάντρωμα και λογοδοσία. Ό,τι και αν πιστεύουμε πολιτικά, το αγροτικό κίνημα οφείλει να διέπεται από πραγματική δημοκρατία, ευελιξία και να είναι ανοιχτό μυαλό. Δεν ζούμε στη δεκαετία του 80. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά που παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί και δώσαμε την ψυχή μας, ώστε ο πρωτογενής τομέας να εκπροσωπηθεί και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό για την ίδια του την επιβίωση. Ο αγώνας της διεκδίκησης απέναντι σε κάθε κυβέρνηση δεν σταματά μέχρι την τελική δικαίωση. Τα όνειρα δεν μπαίνουν σε καλούπια. Τα όνειρα για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας είναι όνειρα που θα πραγματοποιηθούν από όλους μας. Αυτή είναι η επιστολή παραίτησης. Επαναλαμβάνω, την υπογράφουν ο κύριος Ιορδάνης Ιωαννίδης και ο κύριος Παναγιώτης Καλογιάννης από τη διοίκηση, παρέτηση από τη διοίκηση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας και τον Αγροτικό Σύλλογο Πλατικά από ΜΕΧΜΕΣ και την πλειοψηφία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, όπως είναι προφανές και από το κείμενο της ανακοίνωσης.

Χθες το μεσημέρι στη Λάρισα είχαμε και τη σύλληψη ενός 42χρονου οδηγού, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητό του μεθυσμένος και προσέκουσε και σε 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επηρεία αλκοόλ. Μεσημέρι έγινε το περιστατικό, γύρω στις 3-4, σε συνοικία της πόλης της Λάρισας.

0: Πάμε στο Βόλο, πάμε να καλημερίσουμε τη συνάδελφο την Ελένη Ραυτοπούλου, μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα, καλή Κυριακή, Ελένη.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή και από μένα σε όλους. Καιρικά θα ξεκινήσω έτσι. Ναι. Είναι βελτιωμένος ο καιρός, έχουμε ηλιοφάνεια, δεν έχουμε βροχούλα σήμερα σε αντίθεση με τις προηγούμενες μέρες που ένα ψηλό βροχό έτσι.
0: Ναι, μια αστάθεια γενικότερη, ναι, είχαμε μια.
1: Ακριβώς.
0: Πότε έβρεχε, πότε σταματούσε, εντάξει.
1: Λοιπόν, κατά τα λοιπά. Και στην ειδησιογραφία. Να αναφερθώ στο θέμα των γαλάζιων σημαίων. Γιατί είναι οι μέρες αυτές που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του προγράμματος. 40 οι γαλάζιες σημαίες για τη Μαγνησία, Χερσαία και Νησιωτική για φέτος. Αύξωνο αριθμός προοδευτικά κάθε χρόνο, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Θα πω ότι είναι περισσότερες κατά 5 από πέρυσι και κατά 11 από το 2024 γαλάζιες σημαίες. Και θέλω να διευκρινίσουμε κάτι για να μην γίνεται παρερμηνία, σύγχυση σε όσους ακούν ότι η τάδε περιοχή έχει, αλλά ας πούμε κάνει εντύπωση σίγουρα ότι δεν υπάρχει καμία ακτή του Ανατολικού Πηλίου. Και όταν μιλάμε για Ανατολικό Πήλιο, μιλάμε για Αγίου 40, μιλάμε για Μιλοπόταμο, μιλάμε για Γιάννη, έτσι, τις παραλίες αυτές, Παπά Νερό κλπ. Οπότε δημιουργείται αμέσως μια αίσθηση, μα τι γίνεται, γιατί, λοιπόν, προϋπόθεση είναι να καταθέσει έτοιμα ο κάθε Δήμος για να συμμετέχει στο πρόγραμμα και να αξιολογηθεί στην συνέχεια.
0: Με βάση τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για.
1: Με βάση τις προϋποθέσεις. Κάποιοι Δήμοι, αρκετοί ενδεχομένως, δεν καταθέτουν έτοιμα για τους δικούς τους λόγους. Ένας βασικός λόγος είναι, γιατί έκανα σχετικό ρεπορτάζ, ένας βασικός λόγος είναι ότι είναι μια διαδικασία που πρέπει κάποιος να ασχοληθεί επισταμένος και να την τρέξει, όπως λέμε. Προφανώς δεν είναι όλοι οι Δήμοι διατεθειμένοι, δεν έχουν το προσωπικό ή δεν ξέρω και χρήματα αν τι χρειάζεται και για όλη αυτή τη διαδικασία. Με αποτέλεσμα κάποιοι να απέχουν είτε συστηματικά είτε περιστασιακά. Και το λέω αυτό για να πω ότι ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, για παράδειγμα, που πήρε 4 γαλάζιες σημαίες για φέτος, επανήλθε στο πρόγραμμα μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή μέχρι και πέρυσι. Πρόσεξε, δεν υπήρχε κανείς από το Πήλιο. Δεν υπήρχε γαλάζια σημαία στο Πήλιο. Υπήρχαν 12 στο Βόλο, όσες και φέτος. Υπήρχαν στον Αλμυρό, υπήρχαν στη Σκιάθο, υπήρχαν στη Σκόπελο. Δεν υπάρχει στην Αλόνισο, ας πούμε, επίσης.
0: Είναι για να ξέρουν και οι ακροατές μας, είναι για να πάρει κάποιος δήμος κάποια γαλάζια σημαία, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες σχετικές υποδομές. Δεν αφορά μόνο την καθαρότητα και την καταλληλότητα των νερών.
1: Αυτό ναι. Έτσι, από τη στιγμή, λοιπόν, πρώτο βήμα να καταθέσει αίτηση κάποιος, από εκεί και μετά θα αξιολογηθεί, θα καταθέσει όλα τα απαιτούμενα έγκριβα και θα αξιολογηθεί. Και η ποιότητα των υδάτων είναι ένα από
0: ένα
1: τα κριτήρια. Είναι 33 στο σύνολο τα κριτήρια αυτά. Έτσι θα πούμε, είναι η καθαρότητα γενικώς του περιβάλλοντος, η οργάνωση, αν διαθέτουν για τα άτομα με αναπηρία,
0: ράμπες,
1: όλα αυτά.
0: Πρόσβασης, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολλά πραγματικά. Αν υπάρχει ασφάλεια, είναι πάρα πολλά τα κριτήρια, είναι 33 στο σύνολό τους.
0: Κρατάμε, λένε, ότι έχουμε αύξηση των γαλάζιων σημαίων για την περιοχή της Μαγνησίας, ευρύτερα.
1: Η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή του Δήμου Νοτιού Πηλίου.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, στην υπόλοιπη επικαιρότητα θα ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι μία εξέλιξη καλή αυτή και αφορά την αιμοδοσία, την κινητή μονάδα αιμοδοσίας στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο, που για περισσότερες από 3 δεκαετίες οι σχετικές ανάγκες τόσο στη Μαγνησία όσο και στις Βόρειες Ποράδες καλύπτονταν. Λοιπόν, αυτό που θα πω, ακούτε αυτό που θα πω, αυτή ήταν η πραγματικότητα, γιατί μπορεί να παρεξενέψει. Καλύπτονταν λοιπόν από αυτοσχέδιο όχημα που είχε κατασκευαστεί από παλιό βαγόνι τρένου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, η σχετική αποκάλυψη Έγινε από το Διευθυντή της Μονάδας Αιμοδοσίας του νοσοκομείου, τον κύριο Λαφιονιάτη, με αφορμή τη δρομολόγηση νέας κινητής μονάδας αιμοδοσίας από την περιφέρεια Θεσσαλίας και αναδεικνύονται βέβαια οι διαχρονικές ελλείψεις αλλά και η προσπάθεια εξυγχρονισμού του νοσοκομείου. Η νέα κινητή μονάδα είναι προϋπολογισμού 390.000 ευρώ. Εντάσσεται σε ευρύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης που υλοποιεί η περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τον εξυγχρονισμό του Αχιλοπούλιου νοσοκομείου και μιας και βρισκόμαστε
0: και άργησε,
1: στο νοσοκομείο
0: και άργησε έτσι
1: εντάξει. Ναι. Λοιπόν, άλλη μια καλή καταρχάς είδηση γιατί να δούμε και πώς θα εξελιχθεί καθώς το Υπουργείο Υγείας φαίνεται να αντιμετωπίζει θετικά το αίτημα για δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Βόλου. Mm-hmm. Τουλάχιστον σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδας, απαντώντας σε σχετική παρέμβαση που έκανε ο βουλευτής Μαγνησίας ο κ. Χρήστος Μπουκόρος. Να το δούμε βέβαια
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Γιατί με βάση τώρα την εμπειρία μας λέμε ότι το αντιμετωπίζω θετικά. Είναι,
1: ναι, έχει απέχει από το
0: πολύ δρόμο, έτσι, έχει πολύ
1: έτσι,
0: δρόμο.
1: Έτσι, γι' αυτό το λέω κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Έτσι,
1: θα δώσω κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε λίγο και την ανάγκη ύπαρξης αυτής της μονάδας. Είναι στοιχεία που προκύπτουν από τη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Λοιπόν, τα ογκολογικά χειρουργία αυξήθηκαν από 28, μόλις 28 που ήταν το 2024, σε 81 το 2025 και οι εκτιμήσεις για το τρέχον έτος, για το 2026, είναι ότι θα ξεπεράσουν τα 100, τα χειρουργεία. Περισσότεροι από τους ασθενείς αυτούς χρειάζονται ακτινοθεραπεία. Mm-hmm. Και αυτή, σε αυτή την φάση, ελλείψη σχετικού τμήματος στο Βόλο, οδηγούνται είτε στη Λάρισα, είτε στα Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα. Για να
0: όπου βρουν λύση, όπου υπάρχει δυνατότητα.
1: Μάλιστα. Έτσι, ακριβώς.
0: Αναγκαία λοιπόν η κατάσταση, να δούμε και ελπίζουμε να υλοποιηθεί σύντομα. Ελένη μου, σε ευχαριστώ. Από ό,τι κατάλαβα, αυτά είναι. Έτσι,
1: έχουμε ένα πολεμικό συλλαλητήριο από την Επιτροπή Ειρήνης Βόλου το απόγευμα στις 6.30 που θα ξεκινήσει από τη Νέα Ιωνία και πορεία. Νομίζω ότι θα γίνει στις περισσότερες πόλεις.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Να σε καλά.
0: Καλή σου μέρα.

0: Καλημερίζουμε στην παρέα μας και τη Δώρα Δημήτρη από την περιοχή της Καρδίσσας. Θα δούμε από εκεί την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα. Καλημέρα, Δώρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, Άρη, καλή Κυριακή σε όλους και από εμένα.
0: Ηλιόλουστη,
1: Ναι, ναι, έχει ωραία μέρα σήμερα. Ενώ τις προηγούμενες είχαμε, δεν ξέρω, περίεργος καιρός. Μια γενοήλιο, μια συννεφιά, πολύ υγρασία.
0: Μάιος,
1: είχαμε εδώ στην Καρδίτσα, ναι. Τέλος πάντων, όχι, σήμερα έχει μια ωραία μέρα. Θα ξεκινήσω από αυτό που τελείωσε η Ελένη Ρευτοπούλου με την πορεία ειρήνης που διοργανώνει η Επιτροπή Ειρήνης σήμερα με προμετωπίδα την απευλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο. Τις προηγούμενες ημέρες προηγήθηκε μοίρασμα ενημερωτικού υλικού στην πλατεία Γιολβάση και στην είσοδο του Παυσιλίπου, καλώντας τον καθένα και την καθεμιά να λάβει μέρος στην συγκεκριμένη πορεία. Θα ξεκινήσει στις 7 με αφετηρία το αθλητικό πάρκο και τερματισμό την κεντρική πλατεία, και ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή πολλοί φορείς, σωματεία και συλλογικότητες. Να πω, το λέω τώρα γιατί προλαβαίνει όσοι θέλουν να πάνε να βοηθήσουν το Δήμο Πουλαστήρα, που μαζί με εθελοντές προχωρούν σε καθαρισμό από σκουπίδια περιμετρικά της αναρρυθμιστικής λίμνης. Εκεί πηγαίνει πολλοί κόσμος με τα αυτοκίνητα, παρέα κάθεται. Καλό είναι να μαζεύουμε τα σκουπίδια μας. Πάντως πρόκειται για μια πολύ ωραία περιοχή. Κάποτε έσφιζε από ζωή, ειδικά θυμάμαι εγώ όταν ήμουν νέα. Και με το μαγαζί που υπήρχε, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε από τις κακοκαιρίες, αλλά και με το χώρο της παιδικής χαράς που χρόνια τώρα δεν λειτουργεί. Πάντως ο Δήμος Πλαστήρα έχει ένα σχεδιασμό για να την αξιοποιήσει. Το θέμα των ανεμογεννητριών είναι ξανά στην επικαιρότητα, γιατί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να εξεταστεί η προσφυγή 4 Δήμων, της Καρδίτσας, Αργυθέας, Λίμνης Πλαστήρα και του Δήμου Μουζακίου, ενάντια στη δημιουργία βιομηχανικού αιωλικού πάρκου στη θέση Ζιγουρολίβαδο. Προβλέπει την εγκατάσταση 9 ανεμογεννητριών ύψους 150 μέτρα, ακριβώς δίπλα από την κορφή της Καζάρμα, στο γνωστό σε εμάς και στους επισκέπτες πυροφυλάκιο, που μπορούμε να το δούμε ακόμη και από την πόλη της Καρδίτσας. Βρίσκεται σε περιοχή Natura. Παρόλο που η ελληνική νομοθεσία δεν απαγορεύει τις ανεμογεννήτριες στις περιοχές Natura, θέτει ένα πολύ αυστηρό όρο ότι πρέπει να αποδεικνύεται μέσω ειδικών μελετών ότι το έργο δεν θα βλάψει την ακαιρεότητα του περιβάλλοντος, και εκεί ακριβώς εστιάζει και η προσφυγή των Δήμων. Είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου με τον Υπουργό, του Δημάρχου Καρδίτσα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσογοίδη, για το νέο αστυνομικό Μέγαρο Καρδίτσας, το οποίο θα αναγερθεί σε οικόπεδο δίπλα από το Γενικό Νοσοκομείο που παραχώρησε για το σκοπό αυτό ο Δήμος. Προχωρά και αυτό, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι μέχρι τα τέλη του 2027. Την Πέμπτη συνεχίστηκε η δίκη των 6 αστυνομικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας για τον βασανισμό του Βασίλειου Μάγου το 2020, με μια μαραθώνια κατάθεση του Γιάννη Μάγου, διήρκησε 8,5 ώρες. Θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου με πρώτη ως μάρτυρα την μητέρα του Βασίλη. Αυτό έτσι που καταλαβαίνουμε από τη δίκη που παρακολουθούμε, Άρη και φίλοι ακροατές, είναι ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης ουσιαστικά μέσω των ερωτήσεών τους προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι βλάβες του Βασίλη Μάγκου έγιναν κατά τα επεισόδια έξω από το δικαστήριο του Βόλου και ποτέ δεν έγινε κάτι στο αστυνομικό Μέγαρο. Και να κλείσω με την φετινή αυριανή Διεθνή ημέρα των μουσείων, η οποία είναι αφιερωμένη στην δύναμη των μουσείων να ενώνουν τον κόσμο. Η δράση της Δημοτικής Πινακοθήκης λέγεται «Μεταβάσεις». Πρόκειται για μια σπονδυλωτή διαδραστική έκθεση που αποτελείται από επιλογή έργων από την Οικαστική Συλλογή της Πινακοθήκης και είναι ταυτόχρονα και ένα εργαστήρι. Την επιμέλεια έχει ο οικαστικός καλλιτέχνης Τάσος Βλάχος και τα εγγένεια θα γίνουν αύριο στις 8 το βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δώρα. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και για σένα.
0: Και να πω εγώ, φίλες και φίλοι, ότι αντίστοιχη πορεία ειρήνης που διοργανώνει η Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας θα ξεκινήσει στις 18:30 από την περιοχή της πλατείας ΑΤΑ. Κάλεσμα έχουν απευθύνει οργανώσεις και φορείς. Επαναλαμβάνω, στις 18:30 η προγραμματισμένη έναρξη της πορείας ειρήνης από την Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας, σημείο κίνησης, η πλατεία ΑΤΑ.

0: Λοιπόν, πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια για να δούμε αν υπάρχει επόμενη μέρα μετά την και τυπική ληξιαρχική πράξη υποβιβασμού της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΛ στη Super League 2 μετά τα χθεσινά αποτελέσματα και παρά την νίκη 2-1 επί του Ατρομήτου. Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους αγορατές. Αυτό που επιβεβαιώθηκε πλέον είναι και μαθηματικά ο υποβιβασμός. Και τη χθεσινή νίκη που ήρθε που λένε αργά, αλλά δεν αλλάζει τα δεδομένα. Χάθηκε το τρένο πολύ πιο νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Παρά το γεγονός ότι κέρδισε. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που είπες, η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα κανείς δεν γνωρίζει ακόμη, γιατί υπάρχει μια κίνηση που έχει γίνει από τον πρόεδρο του Απόλλωνα Λάρισας και πρώην διοικητικό της ΑΕΛ, τον κύριο Ζήση Τελόπουλο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο όμως αυτό έτσι θα γίνει στην πράξη, γιατί όλα εξαρτώνται από τον ιδιοκτήτη της ομάδος, εάν θα παραχωρήσει, θα πουλήσει. Αυτά νομίζω θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο για αυτά.
1: Ναι, θα υπάρχουν εξελίξεις. Αυτό είναι δεδομένο, ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν εξελίξεις γύρω από τα θέματα αυτά. Καταρχήν, ποιοι θα είναι αυτοί, γιατί ο κ. Δελόπουλος είπε ότι υπάρχει μια ομάδα επιχειρηματιών 5 με 6 άτομα, ότι είναι διατεθειμένοι. Κάποιοι λένε ότι έχει γίνει μια συνάντηση με τον κ. Νταβέλη, αλλά πάντα τα δούμε στην πράξη και δεν γίνουν ανακοινώσεις.
0: Είναι
1: στη θεωρία. Ο κόσμος πάντως αγωνία να μάθει ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα από εκεί πέρα έχει κόμμα αγωνιστικά ένα με κύριε Ακόμη. Αυτό είναι την Πέμπτη και κλείνει αυτή η επόμενη.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν σε αφήνουμε, δεν σε ακούμε. Ξέρω ότι κινείσαι. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, την Πέμπτη τι κάνουμε, την Πέμπτη είπες?
1: Την Πέμπτη είναι τελευταία αγωνιστική. Τελειώνουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οπότε νομίζω ότι μετά την Πέμπτη ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Και σήμερα 5 ώρα στην Κρήτη, Όφη Βόλος, έτσι.
1: Σωστά. Τελευταία πηγή με 17 ποδοσφαιριστές στην αποστολή ο Κώστας Ζωμπράτσος και εδώ κλείνει με πολλές απουσίες. Κλείνει μια χρονιά τουλάχιστον πετυχημένη για την ομάδα του Βόλου που ήταν στην πεντάδα. Και να πω επίσης ότι έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι στην Ελασσόνα, Ελασσόνα Εθνικός Νέος Κεραμιδίου. Είναι και εδώ. Ολοκληρώνονται οι αγώνες των Μπαράζ με την ομάδα της Ελασσόνας να ψάχνει τη δεύτερη νίκη σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα απέναντι στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου που δεν έχει ακόμη νίκη, είναι χωρίς βαθμούς. Να θυμίσω ότι ο Ανδρακικός και η Απόλλων Καλαμαριάς που είναι το άλλο το ζευγάρι που αγωνίζονται σήμερα, τελευταία αγωνιστική, είναι οι δύο ομάδες που έχουν κερδίσει την άνοδο στη Super League 2.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οι διοικητικές εξελίξεις εν όψη θα δούμε βεβαίως για την ομάδα της ΑΕΛ. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Βαγγέλης Μητρούσιας για τα τελευταία νέα από το αγωνιστικό. Ούτως ή άλλως τελευταία νέα από το αγωνιστικό πεδίο. Υπεβασμός της ΑΕΛ στη Super League 2 επισφραγίστηκε χθες. Θα δούμε αν θα υπάρξουν διοικητικές εξελίξεις μετά και την αναφορά του κυρίου Ζή Συντελόπουλου, ποδοσφαιρικού παράγοντα της περιοχής. Είχε ασχοληθεί παλιότερα και με την ΑΕΛ. Σε δηλώσεις του είπε ότι υπάρχει μια ομάδα επιχειρηματιών που δεν θα αφήσουν την ΑΕΛ στα δύσκολα. Βεβαίως, όλα αυτά προϋποθέτουν την επίτευξη συμφωνίας με την νυν διοίκηση της ΑΕΛ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Είτε είναι εκπομπή Κυριακάτικες Διαδρομές, μας ακούσετε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία. Η εκπομπή μεταδίδονταν από το ραδιοφωνικό σταθμό Λάρισας και το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου και ψηφιακά την πλατφόρμα ertaco.gr. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχιάς ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα, ό,τι και αν κάνετε. Αν κινείστε προς παραλία, προς κάποιο χωριουδάκι εδώ στα γύρω-γύρω ορεινά ή και στα παιδινά, απολαύστε την ημέρα σας. Είμαστε στα μέσα Μαΐου, το καλοκαιράκι έρχεται σιγά σιγά. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα με την ομιλία του Πρωθυπουργού ανάψης των εκλογών, της οποίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης προστηρίζει για το 2027. Θα εκπέμψει μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριο έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, τονίζοντας ότι αφενός πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα, όπως λέει χαρακτηριστικά, και αφετέρου ότι δεν χωρούν προσωπικές, στρατηγικές και ισοκομματικές αντιπαραθέσεις. Η αυλαία θα πέσει με την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην υπουργού στον πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Στο μεταξύ, και νέα ανάρτηση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά». Επικρατεί αίσθηση ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος την 26η Μαΐου, ενώ ο χώρος έχει επιλεχθεί το Θησίο. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχουν στη διάθεσή τους το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα drones θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που θα επιτηρούν. Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής προστασίας, έχουν επιλεγεί στρατηγικά σημεία ώστε να επιτηρούν δασικές και περιαστικές περιοχές, ζώνες ψηλού κινδύνου ή περιοχές με ιστορικό πυρκαγιόν και δυσκολία πρόσβασης. Αναστατινή κάτοικη της Κυψέλης στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, καθώς βρέθηκε αρσενικό στο νερό. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης τους ενημέρωσε ότι μετά τις αναλύσεις το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση εκτός από καθαρισμό και καζανάκι, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι δεν ενημερώθηκαν αρχικά για το πρόβλημα, αλλά τους είπαν πως το νερό θα κοπεί λόγω βλάβης. Τις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση Τραμπ για το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η Κούβα καλεί τους πολίτες της να ετοιμαστούν για επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρατικές υπηρεσίες καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενώ άντρες και γυναίκες κάθε ηλικίας συμμετέχουν σε ασκήσεις με όπλα σοβιετικής προέλευσης και εκπαιδεύονται σε τακτικές ανταρτοπολέμου. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Ντάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ο Κύλας με το Φέρτο τερμάτισε στη 10η θέση. Τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4 στη Super League και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποιος θα τερματίσει δεύτερος, παίρνοντας το εισιτήριο για το Champions League. Η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην άδεια λεωφόρου είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Γενικά έθρεψε ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Θερμοκρασία από 9 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθρεψε ο καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στη μία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων. η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ 3.

0: τηλέφωνα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Επιστροφή στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων και μετά τον καταπέλτη του Χάρη Καστανίδη στις τελευταίες του φράσεις. Θύμισε τις, Αλέξανδρε, είσαι έτοιμος?
1: Ναι,
0: να
1: είναι,
0: τα πεις
1: είναι,
0: όλα
1: είναι, όχι, όχι, ανέφερε τα στοιχεία από την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία και για τις 300.000 παιδιά που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, για τις 700.000 νέους που αναγκάζονται να φύγουν από την Ελλάδα.
0: Είναι ερωτήσεις που θα υποβάλλει σε όλα τα κόμματα.
1: Σε όλα τα κόμματα.
0: Σε όλα
1: και
0: τα
1: κάτι
0: κόμματα.
1: Άλλο.
0: Τι θα κάνετε,
1: μπράβο,
0: για αυτό.
1: Και κάτι άλλο που μας διδάσκει η ιστορία, αλλά δυστυχώς στα θρανία της είναι ελάχιστοι οι μαθητές, είναι αυτό που είπαμε, του είπα και του είπες, ο συνδυασμός. Δηλαδή, αν πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο και έχουμε πιθανότητα για δεύτερες, τρίτες, τέταρτες εκλογές και την ίδια ώρα έχουμε έναν Ερντογάν απειλητικό με 200 μίλια ΟΣ κλπ. Και νόμο που θα ψηφίσει, και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία πάντα ψάχνει κενό εξουσία στη χώρα, κενό κυβερνητική εξουσία στη χώρα, για να υλοποιήσει τις επιδιώξεις της. Το ίδιο έκανε και με τα Ίμια. Μία μέρα ήταν πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης και μας την έπεσε στα Ίμια.
0: Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή κυβέρνηση.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Κυβέρνηση και στις επερχόμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Να καλησπερίσουμε όμως τον Δημήτρη Κατσαντώνη, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας του The Point και πολιτικό αναλυτή.
1: Έτσι.
0: Κύριε Κατσαντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από πού να πιαστούμε για να κάνουμε την κουβέντα μας, αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο με το σκηνικό της πολιτικής ζωής, όπου κατά πολλούς φαίνεται να κυριαρχεί μια δόση τοξικότητας που όσο πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές τόσο αυτή η δόση θα εντείνεται. Είναι και η δική σας εκτίμηση αυτό?
2: Κοιτάξτε, ναι, έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα. Βέβαια δεν είναι τόσο πρωτοφανές στη χώρα μας, έτσι, το κλίμα αυτό που πλέον η έκφραση του Συρμπού είναι η τοξικότητα. Αν σκεφτούμε τι είχε συμβεί το 89 ή και στις εκλογές του 93 και σε άλλες περιόδους, και σε άλλες περιόδους δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη διαφορά ο τόνος που υπάρχει, ο πολιτικός τόνος. Η διαφορά είναι τώρα πια αυτό να παράγεται πολύ περισσότερο άναρχα και με ρυθμούς και νοστιβάδες μέσα από τα social media. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά δεν έχει διαφορά τόσο αυτός ο τόνος σε σχέση με άλλες χρονικές περιόδους που ζήσαμε.
1: Να ρωτήσω, κύριε Κατσαντώνη, ήθελα από καιρό να το ρωτήσω αυτό. Έχει δημιουργηθεί μια συζήτηση σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Πρώτα απ' όλα, αυτό το θέμα με το πρόθεση ψήφου και εκτίμηση ψήφου. Και άκουσα και εκπρόσωπο του Πασόκ, νομίζω, Θανάση τον Κλαβίνα, σε μια συζήτηση κοντραρίστηκε με τον κύριο Δρυμιώτη, που είπε πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, όχι εκτίμηση ψήφου, γιατί στην εκτίμηση γίνονται μαγειρέματα. Ένα λοιπόν θέμα, τι είναι η πρόθεση ψήφου, τι είναι η εκτίμηση ψήφου και γιατί να γίνεται εκτίμηση ψήφου ενώ έχουμε την πρόθεση ψήφου. Και το δεύτερο, όταν λέει μια εταιρεία ότι πήρα 1.300 πολίτες, ρώτησε 1.300 πολίτες και τις απάντησαν, ή χρειάστηκε να πάρει 10-15.000 τηλέφωνα για να έχει 1.300 κανονικές απαντήσεις? Και αν γίνεται το δεύτερο, αυτό που μόλις σας είπα, πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι η καταγραφή?
2: Ναι, κοιτάξτε, να ξεκινήσω το τελευταίο. Ναι, σίγουρα δεν πήρε 1.300 και όποιος ήθελε απάντησε, όποιος ήθελε. Όχι, εννοούμε και εννοούν προφανώς και οι συνάδελφοι συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Αυτό σημαίνει ότι γίναν πολύ περισσότερα τηλέφωνα, άλλα δεν βρέθηκαν, άλλοι αρνήθηκαν κτλ. Τώρα, αν το δείγμα είναι μεγάλο, αφομοιώνεται η άρνηση απόκρισης από ορισμένους, από κάποιους άλλους που συμμετέχουν και έχουν παραπλήσιες απόψεις. Καταλάβετε, δηλαδή, πρέπει να είναι το δείγμα ικανό για να μπορέσεις να αφομοιώσεις την άρνηση απόκρισης. Όσον αφορά το ένα, είναι αυτό. Τώρα πάμε στο πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό που είπατε στην αρχή, μεταξύ πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου.
1: Mm-hmm.
2: Εμείς δεν δίνουμε εκτίμηση ψήφου. Και το κάνουμε συνειδητά εδώ και κάποια
1: το
2: χρόνια.
1: Ξέρω, γι' αυτό το ρώτησα, ναι. Λοιπόν,
2: το κάνουν συνειδητά εδώ και κάποια χρόνια, διότι δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν επιστημονικές επαρκείς βάσεις για να κάνουμε εκτίμηση ψήφου σε μια κατάσταση σαν αυτή που υπάρχει σήμερα, εδώ, μάλλον και εδώ και κάποια χρόνια, στη χώρα. Γιατί για να κάνεις εκτίμηση ψήφου πρέπει να έχεις κάποιες σταθερές. Και πρέπει να έχεις κάνει ένα πολύ αναλυτικό ρευματολόγιο για να κατατάξεις πολιτικά αυτό που σου απαντάει και δεν δίνει συγκεκριμένη προθέση ψήφου. Γι' αυτό εγώ θα πρότεινα σε όλους μας και στους ακροατές σας και σε εσάς και σε όλους μας να βλέπουμε την πρόθεση ψήφου που είναι και πιο διαυγής. Όπως σου λέει, πόσοι είναι οι αναποφάσιστοι, πόσοι λέγανε λευκό άκυρο, πόσοι.
1: Μα είναι δυνατόν, ας πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία να δίνουν 21, 22, 23 μισό και να λέει στην αναγωγή, ποια αναγωγή, στην εκτίμηση 31-32. Πόθεν προκύπτει αυτό το 31-32.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ρωτηθούν οι ίδιοι που κάνουν.
1: Που το κάνουν. Εσείς δεν το κάνετε στην εταιρεία του ΔΕΠΟΝ και τελειώνει εκεί η ιστορία. Ωραία.
2: Δεν το κάνουμε. Δίνουμε την πρόθεση ψήφου που είναι πολύ διάφανη. Δηλαδή
1: πολύ διάφανη.
2: Πρωτογενής. Έτσι. Τώρα, καμιά φορά, για να πω και για ορισμένους ανθρώπους, πιέζονται πάρα πολύ από τα μέσα με τα οποία έχουν συμβόλαια να δίνουν τις εκτιμήσεις ψήφου.
1: Α, μάλιστα. Το καταλάβαμε, κύριε Κατσαντώνη. Το πήραμε το μήνυμα. Το πήραμε. Έγινε απολύτως διαυγές. Πιέζονται από κάποια μέσα ενημέρωσης. Ωραία.
2: Ναι, μας... να δώσουν και εκτίμηση ψήφου, ενώ οι ίδιοι θα ήθελαν να το αποφύγουν αυτό. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Προφανώς, για να προστατεύσουν και την αξιοπιστία.
0: Για να δούμε λίγο με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία, πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε. Υπάρχει πιθανότητα δεύτερο κόμμα να είναι τελικά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εάν και όταν ανακοινωθεί.
2: Κοιτάξτε, θα απαντήσω ευθέως. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν το δείχνουν αυτό. Αλλά από την άλλη, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και ας δούμε λίγο το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή μην το θεωρήσουμε από τώρα μέρος του ανταγωνισμού, ο κύριος Τσίπρας βεβαίως έχει βγει στο ξέφωτο και μιλάει με αφορμή το βιβλίο του, αλλά δεν έχει συγκροτήσει το κόμμα του, δεν το έχει παρουσιάσει για να δούμε πραγματικά την επιρροή του. Μπορεί να μεγαλύτερη ή μικρότερη, όπως ο ίδιος είπε, τώρα μετρούν τη σκιά μου. Πράγματι, μετρούν τη σκιά. Η σκιά μπορεί να αντίστοιχε με το
0: πόδι. Είναι ανάλογα όμως που είναι ο ήλιος για να μετρήσεις τη σκιά. Αν είναι κατακόρυφα ο ήλιος, τότε δεν μετράς καμιά σκιά.
2: Εξαρτάται όταν κανείς δει το πραγματικό σώμα και όχι τη σκιά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, όχι το είδωλο. Είσαι είδωλο που λέγεται η σχετική αναφορά.
0: Περιμένουμε και την ίδρυση ενός άλλου κόμματος. Πιστεύετε ότι αυτά θα αναταράξουν το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού?
2: Ναι, κοιτάξτε, θα αναταράξουν, σίγουρα θα διαφοροποιήσουν το πολιτικό τοπίο, αλλά σε διαφορετική κατεύθυνση το κάθε ένα από τα δύο που συζητάμε, και αν τελικά προκύψει και κόμμα Σαμαρά επίσης είναι ένα θέμα, το οποίο θα επηρεάσει κυρίως τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, έστω με τα μικρά ποσοστά που πιθανολογούνται για το κόμμα αυτό. Τώρα, η κυρία Καριστιανού κυρίως θα επηρεάσει την ψήφο ή την πρόθεση ψήφου ή την προδιάθεση ψήφου, όπως θέλετε πείτε το, προς κόμματα που καλούνται αντισυστημικά. Δηλαδή κυρίως, να πω ένα παράδειγμα, την Πλεύση Ελευθερίας ή λίγο και την Ελληνική Λύση και άλλα τέτοια κόμματα. Ενώ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα επηρεάσει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή είναι οριοθετημένο, φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή, στα όρια της πάλε ποτέ αριστεράς, ας πούμε. Άρα θα επηρεάσουν. Εκείνο που θα επηρεάσουν σίγουρα είναι ότι θα δημιουργήσουν ένα κατακαιρματισμό. Θα αυξήσουν, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τον πολιτικό θόρυβο και θα δημιουργήσουν πρόβλημα να περαστεί ένα μήνυμα. Δηλαδή, όσο πιο πολλά κόμματα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, τόσο περισσότερο δημιουργείται ένας θόρυβος από αυτό τον χώρο της αντιπολίτευσης και δυσκολεύεται να περαστεί ένα μήνυμα. Ίσως το μόνο μήνυμα που μπορεί να περαστεί πλέον από τον χώρο της αντιπολίτευσης είναι ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, μεταβολή στην κυβέρνηση.
1: Και κυρίως αυτό που είπατε, κύριε Κατσαντώνη, με αφορμή και την εμπειρία από το 2023, ήταν ότι τελικά αυτό και στις δύο εκλογές, και του Μαΐου και του Ιουνίου, ευνόησε το πρώτο κόμμα, ευνόησε τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί αυτός ο πολυκατακερματισμός, τότε, και μάλιστα κάποιοι λέγανε, υποτίθεται βοηθούσαν και λέγανε να ψηφίσουμε μικρά κόμματα για να μην βγει ο Μητσοτάκης. Και τελικά ο Μητσοτάκης βγήκε με δύο φορές 41% και τα μικρά κόμματα πήγαν σπίτι τους, γιατί με αυτή την έννοια δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Και μετά, τον πρώτο χρόνο, το 23, το 24, το 25, λέγανε μα τι κάνει η αντιπολίτευση, πού είναι η αντιπολίτευση. Δηλαδή, λέγανε οι πολίτες που δολοφόνησαν, σκότωσαν την έννοια της αντιπολίτευσης, αφού μοίρασαν τις ψήφους τους σε 15 κόμματα, στη συνέχεια είπαν πού είναι η αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση να κάνει αντιπολίτευση τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εγώ πριν προχωρήσει την απάντησή σας, κύριε Κατσαντώνη, να πω ότι διαχωρίζω τη θέση μου, δεν έχω την ίδια άποψη.
1: Αυτή η προσέγγιση έχω εγώ. Ναι,
0: απλά εγώ εκτιμώ ότι το 41% προήλθε από την μεγάλη αποχή που ήταν της τάξης του 60% στις εκλογές του 23.
1: Αυτό, ναι. Σωστό.
2: Και τα δύο που αναφέρατε, να σας πω τη δική μου άποψη, και τα δύο που αναφέρατε έχουν βάση, δηλαδή, και η αποχή και το αυτή η αίσθηση ότι πρέπει να στηριχτούν μικρά κόμματα, διότι
0: ο κατακερματισμός όμως της ψήφου είναι και ένα δείγμα δημοκρατίας.
2: Κανείς δεν
1: είναι
2: όχι.
1: Είναι ένα βήμα δημοκρατίας που βοηθάει το πρώτο κόμμα και τον κύριο Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργός. Δηλαδή αυτό, ας το ξέρει, την πάτησε μια φορά ο κόσμος, όπως λέει ο ίδιος. Μην θεωρήσει και πάλι ότι αν μοιράσει την ψήφο του σε 15 κόμματα, ότι θα βγουν τα 15 κόμματα και δεν θα βγει πρωθυπουργός. Πάλι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης θα είναι.
2: Εδώ θα με επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο, ότι η προσωπική φυσιογνωμία, η πολιτική περιουσία της Νέας Δημοκρατίας, όπως θέλετε πείτε το, και η προσωπική φυσιογνωμία του Πρωθυπουργού, το 19 και το 23 δεν είναι ίδια με τώρα. Έχοντας μεσολαβήσει αυτά τα 7 χρόνια, και γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει μια μηχανία στη Νέα Δημοκρατία να μιλήσει για αφήγημα και μιλάει εκ νέου για σταθερότητα. Ό,τι υπόθηκε το 23, ό,τι υπόθηκε και στις ευρωεκλογές του 24 και δεν λειτουργήσε πολύ. Και το είχαμε συζητήσει νομίζω και μαζί ότι δεν θα λειτουργούσε τόσο πολύ όσο ήλπιζα. Επαναλαμβάνεται τώρα, δεν υπάρχει άλλο αφήγημα. Είναι η σταθερότητα, έτσι. Σταθερότητα, οι πολιτικές περιπέτειες είναι το δίλημα το εκλογικό της. Αλλά δεν είναι η ίδια η κατάσταση για τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία με το 19 και το 23.
1: Για πέστε μας, κύριε Κατσαντώνη, πώς το ανοιχνεύετε, δηλαδή ποια στοιχεία βρίσκετε εσείς ότι υπάρχει μια διάρρηξη, αν το λέω σωστά, παρακαλώ διορθώστε με, δεν είναι έτσι, μια διάρρηξη της σχέσης ενός κομματιού, αρκετά ικανού, αρκετά μεγάλου κομματιού των πολιτών που ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη το 23 και τώρα έχουν απομακρυνθεί, γιατί λένε ότι αυτό πάει στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Πάει στην ενδιάμεση δεξαμενή. Δεξαμενή που ενδεχομένως να σημαίνει ότι μπορεί και να επιστρέψουν, να επανακάμψουν στη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Κοιτάξτε, αυτό κανείς δεν μπορεί να το προφητέψει. Mm-hmm. Έχει δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι εκ δεξιών. Είναι ο κόσμος που της έφυγε για ταυτοτικούς λόγους, για λόγους φυσιογνωμικούς του κόμματος που θεώρησαν ότι μεταβάλλεται και δεν ταιριάζει με τις ευαισθησίες τους, τις θρησκευτικές, τις εθνικές ή οτιδήποτε άλλο. Το ένα εκ δεξιών και το άλλο είναι προς το κέντρο. Στο κέντρο πραγματικά εκεί που είχε μεγάλη δύναμη, γιατί απορροφούσε δυνάμεις του κέντρου που δεν τις είχε άλλο τη Νέα Δημοκρατία και τις απορροφούσε επί Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχει την ίδια επιρροή, αντίθετα έχει μικρή επιρροή της. Πάνε κυρίως αυτοί στους αναποφάσεις. Τώρα, οι αναποφάσεις αν θα επιστρέψουν ή όχι, δεν μπορεί κανείς να το προφητέψει. Αν κανείς όμως πάει λίγο πιο βαθιά και πει τι απαντούν όταν μπαίνουν συγκεκριμένες πολιτικές ερωτήσεις για πολιτικά θέματα, είτε για το κράτος δικαίου, είτε για την οικονομία, είτε για τις επιμέρους πολιτικές, αν εξαιρέσει κανείς την εξωτερική πολιτική, στα υπόλοιπα θέματα δεν στέργουν προς την κυβερνητική πολιτική, κάθονται απέναντι αυτή η αναποφάσιστη. Δεν ξέρει κανείς τι τελικά θα επιλέξουν, γιατί παίζει ρόλο και αυτή καθ' αυτή η προεκλογική περίοδος.
0: Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε εξέλιξη και σε λίγα λεπτά, εντός της ημέρας θα ολοκληρώσει τις εργασίες του, εκτιμάτε ότι μπορεί να λειτουργεί, που είναι σε εξέλιξη και σε λίγα λεπτά, εντός της ημέρας θα ολοκληρώσει τις εργασίες του, εκτιμάτε ότι μπορεί

0: ότι είναι γενικώς κινήθηκε στα επίπεδα που ήθελε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Όπως και το συνέδριο του Πασόκ δημιούργησε ένα θετικό κλίμα. Τα συνέδρια όμως, ξέρετε, έχουν μια ημερομηνία λήξη το κλίμα που δημιουργούν στο ευρύ κοινό.
1: Ναι. Τώρα θέλω να ανταμώσει, γιατί προηγουμένως ο καλός συνάδελφος, ο Θωμάς Τσίπας, είπε: εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Να διαχωρίσω και εγώ τη θέση μου. Δηλαδή, κάτσε ρε Θωμά, μισό λεπτό. Λες για την ενότητα στο συνέδριο, ενώ μιλάμε για ενδυνάμει και αναμονή κόμμα Σαμαρά.
2: Εντάξει, γιατί γι' αυτό εγώ ρωτάω.
1: Ναι, αλλά όταν περιμένεις κόμμα Σαμαρά, που σημαίνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, θα μετικήσεις το κόμμα Σαμαρά, δεν μπορεί να μιλάς de facto δεδομένο ότι έχουμε ενότητα. Ποια ενότητα?
2: Εξέπεψε το μήνυμα της ενότητας.
1: Από μηνύματα που εκπέμπονται εδώ. Ξέρεις.
2: Είπα.
1: Ναι.
2: Να προσέξεις τι λέω.
1: Ναι. Εντάξει, εκπεμπόμενα μηνύματα. Αλλά τα εκπεμπόμενα μηνύματα έχουν σχέση και με μια πραγματικότητα η οποία αντιβαίνει στα εκπεμπόμενα μηνύματα. Λέει, έρχεται κόμμα Σαμαρά. Τι ήταν ο Σαμαράς? Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα κάνει ο Σαμαράς? Έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και θα κάνει ξεχωριστό δικό του κόμμα. Άρα ποια ενότητα τώρα, και ποια συσπήρωση?
2: Τώρα ο κύριος Κατσαντώνης περιμένει να του κάνουμε ερωτήσεις και να τοποθετήσεις.
1: Όχι, εντάξει. Ναι, κύριε Κατσαντώνη. Ναι, εντάξει. Δεν είναι. Καταλαβαίνει ο κύριος.
0: Ναι, κοιτάξτε, σα σχόλιο σε αυτά που συζητήσατε. Ναι, δεν πήγανε δύο πρώην πρόεδροι, έτσι, και ο κύριος Καραμπαλής νομίζω και ο κύριος Σαμαράς βέβαια, που έχει διαγραφτεί κιόλας. Αυτό έχει προεξοφληθεί στις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως στις οργανωμένες δυνάμεις, έχει προεξοφληθεί ως θέμα. Άρα το ερώτημα ήταν από εδώ και πέρα, αν θα ανέκυπταν τα νέα, αν καταλαβαίνω καλά τον κύριο Τσίμπα, αν θα ανέκυπταν τα νέα προβλήματα ή θα παρουσιαζόταν μια εικόνα ενότητας, δεδομένου ότι οι κύριοι Καραμαλής και Σαμαράς δεν θα πήγαιναν, έτσι. Ναι, νομίζω ότι τη βασική κατεύθυνση την τήρησε η ηγεσία. Μπόρεσε να περάσει αυτό το κλίμα. Αλλά όπως σας είπα και πριν, οι επιδράσεις των συνεδρίων στο γενικότερο κλίμα, στο ευρύ κοινό, είναι μικρής διάρκειας. Θα, πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει η καθημερινότητα, η ακρίβεια, που είναι το υπάρχουν ένα θέμα κριτήριο για το πώς θα ψηφίσουν κατά δήλωση του κόσμου. Είναι πολλά, είναι άλλα θέματα πλέον, δεν είναι τα συνέδρια αυτά καθ' αυτά. Βεβαίως μια κακή εικόνα σε ένα συνέδριο δημιουργεί πολύ πιο μακροπρόθεσμα προβλήματα στα μάτια του κόσμου σε σχέση με μια καλή εικόνα ενός συνεδρίου.
2: Κάτι ακόμη πιστεύετε, ότι με την εμφάνιση τριών κομμάτων, ας υποθέσουμε ότι θα είναι και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή τα δύο τουλάχιστον που έχουμε σίγουρα, υπάρχει κίνδυνος ακυβερνησίας στις επόμενες εκλογές και να οδηγηθούμε και σε δεύτερες?
0: Κοιτάξτε, στις επόμενες εκλογές αυτοδυναμία δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Είναι, πώς να πω, ένα από τα πλέον απίθανα σενάρια. Και από εκεί και πέρα δυσκολεύομαι να δω και στέρεες κυβερνητικές συμμαχίες από τον χώρο της σημερινής αντιπολίτευσης. Άρα θα ξαναπάμε σε εκλογές.
2: Άρα εσείς δεν βλέπετε αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας, κάτι που ζητάει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης? Δεν βλέπετε πρώτο κόμμα Πασόκ, κάτι που ζητάει ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι δεν είναι?
0: Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτά τα δύο σενάρια θα έλεγα ότι απέχουν και τα δύο εξής από το στόχο τους.
2: Μάλιστα.
1: Σαφέστατος. Πώς αλλιώς θα το πει? Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Κατσαντώνη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: στούντιο και στον επιστροφή στο στούντιο, ξανά επανάληψη, και με τον Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Επιστροφή στο στούντιο και
0: από σένα. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
1: Σήμερα
0: το Θωμά Τσίμπα.
1: Δεν σας είχαμε δηλαδή. Καστανίδη, Κατσαντώνη.
0: Τώρα έχουμε το καλύτερο. Βλαχόπουλο Βασίλη.
1: Ναι, είναι,
0: τώρα είναι ο καλύτερος.
1: Το κανονιέρι, νομίζω, τη Γιουβέντη, το Βλάχοβιτς. Είναι κατευθείαν εκεί.
0: Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Για πες ρε Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά, το είπα στη Γιουβέντους είναι. Ο Βλάχοβιτς, ο Βλάχοβιτς είναι στην Γιουβέντους.
2: Γιουβέντους.
1: Άρα το είπα. Κάτι ξέρουμε κι εμείς ρε παιδιά. Κάτι.
0: Έμαθε κάτι.
1: Πεχταράσα.
2: Εδώ τώρα γίνεται κουβέντα για το Λεβαντόφσκι.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Θα ο το Βλάχοβιτς... πάρει ο ΠΑΟΚ.
1: Άντε πάλι. Ακόμα δεν τέλειωσε το πρωτάθλημα. Κάτσε, περίμενα από τώρα θα ξεκινήσουμε. Μισό, ένα.
0: Γιατί θα παίξει νωρίς.
1: Ένα, περίμενε, ανυπόμονε. Ρώτα για τον Άρη, μη ρωτάς για τον ΠΑΟΚ. Άστον, τον ΠΑΟΚ εσύ. Εσύ ασχολήσου με τον Άρη σου.
0: Α,
1: λοιπόν, μισό λεπτό. Βασιλή, ο Βλάχοβιτς είναι παιχταράς?
2: Καλά, εντάξει, θα υπάρχει αμφιβολία.
1: Τελείωσε.
0: Τώρα
1: σε παρακαλώ.
2: Να σου πω τα νούμερα του.
1: Ναι.
2: Δεν τα έχω πρόχειρα να σου πω.
1: Κάνω αλλά... μια σύγκριση ρε παιδί μου, Βλάχοβιτς, Βλαχόπουλος κλπ. Για να ανεβάσω το κασέ σου.
2: Το κασέ.
1: Μα αυτό, εγώ με τον Βλαχόπουλο είμαι. Δεν ξέρω, τον Βλάχοβιτς δεν τον ξέρω. Λοιπόν, για πάμε.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει ζωντανό το παράδειγμα και του Μπερμπάτοφ, εντάξει.
1: Άντε πάλι με τον το ΠΑΟΚ. Ναι. Φαγωθήκατε.
0: Φεχταράς και ο Μπερμπάτοφ.
2: Μα για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάς.
1: Όχι. Όχι.
2: Α, γενικά συζητά.
1: Γενικά, Βλάχοβιτς, Βλαχόπουλος είπα. Έκανα συνειδημό. Τίποτα
2: δεν ξέρω. Ναι.
1: Για πες.
2: Αυτό που, Εντάξει, παιδιά, σήμερα κρίνεται η δεύτερη θέση. Εντάξει.
1: Έτσι, εκεί είναι η ιστορία. Ναι.
2: Σήμερα κρίνεται η δεύτερη θέση. Έχει αξία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία η δεύτερη θέση. Γιατί πολύ απλά οδηγεί σε προκριματικό γύρο του Champions League, στο δεύτερο προκριματικό γύρο.
1: Έτσι.
2: Αυτή είναι η διαφορά του φετινού πρωταθλήματος σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγούμενων χρόνων. Τα δεδομένα είναι πάρα πολύ γνωστά και για τις δύο ομάδες, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό που τη διεκδικούν. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός, αν θέλει αυτός να πάρει τη θέση, θα πρέπει να νικήσει την ΑΕΚ. Διαφορετικά θα περιμένει ένα στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ ετοιμάζει τη μεγάλη της φιέστα για την κατάκτηση που τα
0: ακόμη και με χείο, συγγνώμη λίγο Βασίλη, ακόμη και με χείο δεν παίρνει τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός ή
2: αυτό
0: όχι?
2: Αυτό λέω, όχι. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός έρθει ισόπαλο στην ΑΕΚ, έχουμε ισοβαθμία.
0: Α, και είναι ο ΠΑΟΚ, περνάει ο ΠΑΟΚ. Ναι.
2: Στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ υπερτερεί.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ έχει ετοιμάσει τη δικιά της φιέστα. Η ΑΕΚ, η οποία πανηγυρίζει το πρωτάθλημα εδώ και περίπου 3 εβδομάδες.
1: Βέβαια, καλά κάνει.
2: Η αλήθεια είναι. Μετά δηλαδή τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι, με αυτό το οποίο βλέπουμε από τον κόσμο, ήταν φανερή η βεβαιότητα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και χθες μάλιστα υπήρξε και συγκέντρωση στην τελευταία προπόνηση, όπως συνηθίζουν να κάνουν. Ήταν και ο Μάριος Ηλιόπουλος εκεί. Για τον ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, γιατί πολύ απλά θα τον βρει μισό. Δηλαδή ούτε τέι δεν θα παίξει. Το μοναδικό σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό του τελευταίου διαστήματος είναι ο Ανδρέας Τετέι και το πόσο τον βοήθησε στο να ανεβάσει κάπως την απόδοσή του, και δεν θα παίξει με απόφαση του Μπενίτεθ στο σημερινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αν το δούμε ψυχρά αγωνιστικά, το φαβορί για μένα είναι ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Και το λέω αυτό διότι ο Παναθηναϊκός μας έχει παρουσιάσει μια εικόνα ομάδας η οποία παίζει πάρα πολύ αμυντικά, δεν σε πείθει, είναι αρκετά κουραστική στο παιχνίδι της. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά θα παίξει μια καλύτερη ομάδα από αυτόν. Βέβαια δεν είμαστε σίγουροι το επίπεδο συγκέντρωσης που έχει η ΑΕΚ, και έχοντας ο Ολυμπιακός το δεδομένο πρόβλημα στο γκολ, δηλαδή αυτά τα οποία έχει κάνει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δεν έχουν, ποδοσφαιρικά δεν μπορούν να ερμηνευτούν. Δηλαδή το μέγεθος των ευκαιριών και το αριθμό των ευκαιριών που έχασε και στα δύο παιχνίδια. Και μετά θα περιμένουμε το πιο ουσιαστικό κομμάτι, το οποίο είναι το τι θα γίνει στις ομάδες. Παρεμπιπτόντος, μια ιστοσελίδα στο εξωτερικό, η οποία βέβαια δεν είναι αξιόπιστη, για να πω την αλήθεια, αλλά έχει πέσει σε κάποια θέματα μέσα, επειδή λέμε για Παναθηναϊκό, έγραψε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ντομινίκο Τάρσκι, τον τερματοφύλακα τον Κροάτη που είχε ο ΠΑΟ και τον παραχώρησε στην Κοπεχάγη. Κυρίως όμως έγραψε ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε συνάντηση του Ράφα Μπενίτεθ με τον Ιγκόρ Γκλουτσεβίτς, τον παλιό ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος πλέον είναι εκπρόσωπος του Ούρος Ράσιτς, γιατί ο Μπενίτεθ θέλει τον Ράσιτς του Άρη στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Μου κάνει βέβαια λίγο εντύπωση αυτό, γιατί υπάρχει μια βεβαιότητα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κρατήσει τον Μπενίτεθ. Δηλαδή, πώς ο Μπενίτεθ μπήκε σε μια διαδικασία δημιουργίας της ομάδας της επόμενης χρονιάς, όταν δεν γίνεται να μην έχει υποψιαστεί τίποτα, ότι η δική του θέση είναι επισφαλής. Το καταθέτουμε και περιμένουμε να δούμε μετά την λήξη πρωταθλήματος.
0: Πολλά είναι και τα παιχνίδια των μανατζαρέων πλέον που γίνονται, από ό,τι τουλάχιστον λένε αθλητικοί κύκλοι.
2: Όχι, ισχύει αυτό το πράγμα και όχι μόνο είναι πολλά τα παιχνίδια, αλλά πλέον με τα social media γίνονται πολύ πιο εύκολα αυτά τα παιχνίδια, γιατί αυτή η ιστοσελίδα είναι μία από τις πολλές που εισαγωγικά θα πω χρησιμοποιούν οι αζέντιδες, ούτως ώστε να παρουσιάσουν την πραγματικότητα.
1: Βασίλη, είναι και το θέμα.
2: Στην περίπτωση του Ράσιτς, για να το ολοκληρώσω, Αλέξανδρε.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Υπήρξε μια δήλωση του Ράσιτς, στην οποία έκανε ένα απολογισμό της χρονιάς της πορείας του στον Άρη και έγραψε: αν μείνω στον Άρη την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει ότι λειτουργεί ενισχυτικά των όσων έγραψε το Trusted Feed.
0: Πάντως οι ενενεργοί ποδοσφαιριστές δεν χειρίζονται οι ίδιοι τα social media τα οποία έχουν.
1: Και κάτι άλλο, αυτό που είπες, Βασίλη, σε σχέση με τον Μπενίτεθ, έτσι είναι και σε αθλητικές εκπομπές που παρακολουθώ, έτσι από το διάλογο μετά τα αποτελέσματα, λέει ο ένας, λέει ο άλλος κλπ. Ότι όλοι εκτιμούν ότι ο Μπενίτεθ λογικά θα είναι παρελθόν για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει όμως και το ζήτημα, ενδεχομένως γι' αυτό δεν το ανακοινώνουν, της ρήτρας. Αν καίει καμιά ρήτρα 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια, πού να το διώξει ο Παναθηναϊκός και να πληρώσει ο κ. Αλαβούζος το ποσό αυτό της ρήτρας. Έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, μα και στον Παναθηναϊκό υπάρχει πολύ, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και λέγεται Εργίνα Ταμάν. Ο λόγος που ο Ταμάν παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, παρότι υπάρχει προβληματισμός εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι η ρήτρα.
1: Η ρήτρα. Μα γι' αυτό και λέει η Ευγενία Ταμάν και κάνει δήλωση: αν ο κύριος Γιανακόπουλος κρίνει ότι δεν επαρκώ, είναι σαν να του λέει
2: μπράβο,
1: πλήρωσε τη ρήτρα και αριβερδέρτσι Ρώμα. Γιατί αν ο ίδιος παραιτηθεί.
2: Να πήγω, πλήρωσε.
1: Μπράβο. Άμα παραιτηθεί ο ίδιος, δεν έχει ρήτρα.
2: Τώρα που το συζητάμε και είναι ωραίο αυτό.
1: Ναι.
2: Ξέρετε πόσα λεφτά έχει δώσει η Τσέλσι σε ρήτρες, σε αποζημιώσεις προπονητών τα τελευταία 20 χρόνια?
1: Για πες.
2: 180 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ας τα αφήσουμε αυτά τα μεγέθη.
1: Αν αυτό το budget,
2: άμα
1: αυτό το budget το είχε ο Άρης, τι ομαδάρα θα έκανε με 180 εκατομμύρια ευρώ, αγαπητέ Βασίλη Βλαχόπουλε?
2: Θα μας πει ο Θωμάς.
0: Δεν είμαι αθλητικός συντάκτης.
1: Πέταξε τη μάλα. Δεν μας πει ο Θωμάς. Να γιάσει τα στόμα σε αγόρι μου.
0: Για μου λες, Βασίλη, για πες λίγο όσον αφορά τώρα. Ενδιαφέρον έχει το... Έχουν τα play out, έτσι δεν είναι?
2: Τα play out έχουν ενδιαφέρον. Η ΑΕΛ έπεσε.
0: Η Λάρισα έπεσε.
2: Ναι, η Λάρισα έπεσε.
1: Και ο Πανσεραϊκός.
2: Το Ανατρόμητο έπεσε. Ο Πανσεραϊκός από τη στιγμή που αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Πανετολικό.
1: Πανετολικό.
2: Ναι, με τον Πανετολικό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και σε αυτόν τον αγώνα.
1: Αν κερδίσει.
2: Ο Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος με την Κηφισιά με το 0-0.
1: Ωραία.
2: Και ουσιαστικά έδωσε παράταση στην όλη διαδικασία.
1: Στον Πανσεραϊκό.
2: Δηλαδή, αν ο Αστέρας Τρίπολης νικούσε χθες τον
1: Κηφισιά,
2: αυτομάτως θα έχει εξασφαλίσει και την
1: παραμονή του.
2: Και την παραμονή του στην κατηγορία.
1: Άρα δηλαδή, αν νικήσει ο Πανσεραϊκός.
2: Για μένα, πάντως, παιδιά, για να είμαστε.
1: Ο μισό λεπτό, Βασίλη.
2: Οι ομάδες οι οποίες.
1: Αν κερδίσει, Βασίλη.
2: Ο Πανσεραϊκός έκανε μια καλή. Έκανε καλό δίμηνο, δυομισάμινο. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν έκανε αυτό το δυομισάμινο το καλό. Ο Αστέρας Τρίπολης και η ΑΕΛ είναι οι ομάδες οι οποίες βάσει συνολική αγωνιστική εικόνα. Δεν αξίζουν να μείνουν στην κατηγορία. Αλλά ο Πανσεραϊκός έκανε μια γκέλα και αυτό είναι πολύ πιθανό να την πληρώσει.
0: Για να πάμε λίγο.
1: Άρα δηλαδή.
2: Άρα το 5-8 δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Θωμά.
2: Δηλαδή ο Άρης θα υποδεχτεί
0: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον αυτό.
1: Καλά, εντάξει. Βασίλη, μισό λεπτό. Εάν ο Πανσεραϊκός κερδίσει τον Πανετολικό, θα μείνει η κατηγορία, σώζεται δηλαδή, μετά το Χ του Αστέρα.
2: Παραμένει ζωντανός. Θα έχει μετά άλλη μία ευκαιρία.
1: Μπαράζ με τον Αστέρα.
2: Την τελευταία αγωνιστική. Απλά αν δεν κερδίσει, θα υποβιβαστεί ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Αν κερδίσει, έχει άλλη μία ευκαιρία και
2: έχει
1: παίζει.
2: Άλλη μία αγωνιστική.
1: Με ποιον παίζει στην επόμενη αγωνιστική?
2: Νομίζω η επόμενη αγωνιστική είναι με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Επομένως μεταξύ τους. Μεταξύ τους. Θα σκοτωθούν. Ναι, θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Ο θάνατός σου, η ζωή μου.
2: Ναι. Ξέρεις κάτι, όλες αυτές οι ομάδες έχουν ένα χαρακτηριστικό. Δεν κάναν καλό πρωτάθλημα. Ή μάλλον το καλό τους διάστημα δεν ήταν μεγαλύτερο του 1,5 μήνα. Δηλαδή η ΑΕΛ, αν θυμάσαι καλά, είχε ένα καλό 1,5 μήνα, τον οποίο 1,5 μήνα κέρδισε τον Άρη, έφερε χ με τον ΠΑΟΚ, έφερε χ με την ΑΕΚ, έκανε ζημιά στον Ολυμπιακό, που πήρε το χ στο Καραϊσκάκι, αλλά στο προηγούμενο διάστημα δεν έκανε τίποτα απολύτως. Τελευταία αγωνιστική, θα σου πω τώρα, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα να σου έλεγα ακριβώς το πρόγραμμα, αλλά έχουμε το πρόγραμμα με το ίντερνετ εδώ στο πανόραμα, δεν έχουμε παιδιά. Ρεύμα εδώ και 7 ώρες.
1: Σούβαρα.
2: Ναι.
1: Για ψυγεία και εκεί τρόφιμα θα γαλάσουν και λοιπά και λοιπά. Καλά, εντάξει, δεν το πιστεύω.
2: Ναι.
1: Πού είναι ο Ιγνάτιος?
2: Ο Ιγνάτιος.
0: Πάντως να σου πω εγώ την τελευταία αγωνιστική.
2: Τελευταία αγωνιστική είναι Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Άρα ο Πανετολικός είναι ως ένα βαθμό και ρυθμιστής.
1: Ο ρυθμιστής.
0: Λοιπόν, στις θέσεις 5-8, αυτό που έχει σημασία και αυτό που αναζητεί ο κόσμος, της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον και της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας γενικότερα, είναι αν ο Άρης έχει βρει καινούργιο επενδυτή ή όχι.
2: Ναι.
1: Τι λέω,
2: δεν έχει βρει.
1: Είπες ναι και νόμιζαμε ότι έχει βρει.
2: Ακόμη. Τι να σου πω τώρα, ο Θωμάς, πρόσεξε να δεις, εγώ καταλαβαίνω, εντάξει. Μιλάμε πολλές φορές και μεσοβδόμαδα.
1: Ναι,
2: τι γίνεται, μου λέει, ρε Βασίλη, έχουμε τίποτα.
1: Έχει τον ταλκά του ο Θωμάς. Συμπονούμε.
0: Το λέω γιατί. Περίμενε λίγο, ρε. Συμπονούμε. Πρέπει να κάνω την ερώτηση.
1: Πες την.
0: Ρωτάω, Βασίλη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που λένε διάφορα πράγματα και υπάρχουν άλλα δημοσιεύματα που λένε ότι ο ΑΣ προσπαθεί, ζητάει την υπογραφή της κυρίας Καρυπίδου για να μπορέσει να προχωρήσει αναζήτηση επενδυτή και τέτοια. Δηλαδή έχουν βάσει όλα αυτά. Συνάδελφοί μας τα γράφουν.
2: Ναι, πρόσεξε να δεις. Ότι οι συνάδελφοι γράψαν ότι είναι τελειωμένα τα πάντα. Το οποίο δεν ισχύει. Τουλάχιστον με βάση το δικό μου το ρεπορτάζ. Ξέρω ότι ο ΑΣ χτύπησε πάρα πολλές πόρτες για να μπορέσει να βρει επενδυτή. Είδε πολλές πόρτες κλειστές ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Ξέρω επίσης ότι πλέον υπάρχει ένα, δεν θα πω πνεύμα συνεργασίας, αλλά υπάρχει μια κοινή άποψη ότι ο κύκλος της τωρινής ιδιοκτησίας έχει κλείσει. Δηλαδή ο ΑΣ, για να καταλάβεις, δεν πήγε με άδεια χέρια στις επαφές. Πήγε έχοντας στα χέρια του ένα business plan το οποίο αφορά το στοιχείο το οποίο μπορεί να προσφέρει ο ίδιος, και είναι το γήπεδο. Δηλαδή το σχέδιο διπλής ανάπλασης του γήπεδου. Από όσο γνωρίζω, πλέον είναι και σε θέση να αποτυπώσει την οικονομική θέση της εταιρείας, της ΠΑΕΑΡΙΣ. Δηλαδή ποια είναι η κατάσταση της οικονομική. Τι χρωστάει, τι μπορεί να πάρει, ποια είναι τα έσοδα. Έχει ένα πλάνο σχετικά και με την οικονομική θέση της ΠΑΕ.
0: Δηλαδή έχουν μπει ορκωτοί λογιστές στην ΠΑΕ και έχουν κάνει αυτό την έρευνα όσον αφορά τα οικονομικά.
2: Για ορκωτούς λογιστές, αν έχουν μπει, είναι κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ. Γενικά η επιβεβαίωση είναι δύσκολο πράγμα στον Άρη, να το ξέρεις. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ξέρω όμως ότι ο ΑΣ πλέον στις επαφές τις οποίες κάνει έχει στα χέρια του την οικονομική θέση της ΠΑΕΑΡΙΣ.
1: Κουίζ.
0: Να πάμε στο μπάσκετ λίγο.
2: Και
0: γιατί
2: αυτό, μάλιστα που σου λέω, δεν επιβεβαιώνεται ούτε από τον ΑΣ, για να καταλάβεις.
0: Να. Εντάξει, ό,τι καταλάβει ο κόσμος. Να πάμε όμως.
2: Αυτό που. Μα και εμείς έχουμε. Στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα, και εμείς έχουμε ζήτημα. Αυτό που είναι αδιαφυσβήτητο είναι ότι για όλο τον κόσμο του Άρη αυτός ο κύκλος έχει κλείσει και πρέπει να ανοίξει ένας καινούριος. Πρέπει να βρεθεί τρόπος αποχώρησης της οικογένειας Καρύπηδη. Και έλευση ενός μιας άλλης ιδιοκτησίας.
1: Ωραία.
2: Που την προϋπόθεση βέβαια ότι η ιδιοκτησία αυτή θα είναι φερέγγια, εντάξει.
1: Έτσι, σίγουρα.
2: Γιατί ο Άρης έχει ζήσει και αν δεν έχει ζήσει από ιδιοκτησίες που ήταν αφερέγγιες.
0: Έτσι. Καλά. Πάρα
1: ναι,
0: πολλά πράγματα.
1: Να πάμε λίγο. Το χαλίφι των Ελλήνων.
0: Μόνο το χαλίφι και το σερίφι και εγώ δεν ξέρω τι. Να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην αγορά του Νίκ Καλάθη.
2: Το Καλάθη έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό. Γιατί το
1: συζητάμε
2: το ραδιόφωνο, το λέμε εδώ και τουλάχιστον μια εβδομάδα. Ναι. Το συμβόλαιο δεν είναι 1,8 που γράφουν τα site. Το συμβόλαιο είναι 2,2 εκατομμύρια ευρώ και είναι για 2 χρόνια.
1: Είδες,
2: το οποίο θα υπογράψει ο Καλάθης.
1: Ο Νίκ Καλάθης.
2: Αυτός, παραδείγματος χάρη, αυτός που έχει υπογράψει συμβόλαιο και θα είναι ο επόμενος που θα ανακοινωθεί, θα είναι ο Νας Μίτρου Λόγκ, ο αδερφός του Ελάιζα.
0: Μάλιστα.
2: Ο Νάζ έχει υπογράψει συμβόλαιο ούτως ή άλλως, το οποίο νομίζω είναι τριετές το συμβόλαιο και πάει γύρω στα 2 εκατομμύρια το τριετές συμβόλαιο.
1: Ωραία.
0: Οι κινήσεις από τη διοίκηση του Άρη τι γίνεται σε ό,τι αφορά κυρίως και το γήπεδο, έτσι, γιατί τελειώνουν οι αγωνιστικές.
2: Στο γήπεδο το παλέ για να μπορέσει να κάνεις παρεμβάσεις θα πρέπει
1: για
2: να
1: το μπάσκετ λες. Ναι, ναι.
2: Ναι, θα πρέπει να λάβεις τη συγκατάθεση 7 με 8 υπουργείων.
0: Αχα, μάλιστα. Τα είπες όλα, φτάνει. Μη συνεχίζει.
1: Ναι, αλλά είναι και διατηρηταίο. Όχι, είναι και διατηρηταίο, δεν είναι.
0: Ακόμη δηλαδή.
2: Μπράβο, και αυτό που είπε ο Αλέξανδρος.
1: Διατηρηταίο, έχει πολλά αρχαιολογίες μέσα, έχει διαβόλους, τριβόλους κλπ.
0: Δεν έχει, απλά ναι, αυτό να ξέρει.
1: Μα έχει δίκιο ο Βλαχόπουλος ότι έχει πολύ πράγμα μέσα.
0: Βρε, είπα ότι έχει αδικό.
1: Λοιπόν.
2: Μέχρι στιγμή δεν έχει ο Άρης είναι έτοιμο. Ωραία.
0: Βασίλη, σε κλείνουμε,
1: σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερο Βασίλη Βλαχόπουλο, αύριο τι ώρα Βασίλη?
2: 3 με 5, να είστε
1: 3
2: καλά.
1: Με 5.
0: Καλή
1: συνέχεια.
0: Μπράβο, Βασίλη.
1: Μπράβο τον Δημήτρη τον Κουγκουμτζόπουλο και πάμε να ακούσουμε τη δευτερολογία, το κλείσιμο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Θόδωρε, επίτρεψέ μου να ξεκινήσω λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες εθελοντές μας, για τους οποίους θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα, που συνέβαλαν στην άψογη διοργάνωση αυτού του 16ου συνεδρίου. Και σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα, σχεδόν τα μισά. Και αυτό κάτι λέει για τον τρόπο με τον οποίο η παράταξή μας αντιλαμβάνεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, τη δυνατότητα να δίνουμε το λόγο όχι μόνο στα επιφανή πολιτικά στελέχη, αλλά στους συνέδρους που έκαναν τον κόπο να έρθουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας. 234 ομιλητές συνεισέφεραν τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Εσείς είστε η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς μας κάνετε διαχρονικά μια μεγάλη παράταξη έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας. Και πριν από 2 μέρες μίλησα για όσα έγιναν και γίνονται στον τόπο με εμάς το τιμόνι του. Αναφέρθηκα εκτενώς, όσο όφυλα να κάνω, στα σύννεφα που σκοτεινιάζουν τον διεθνή ορίζοντα, κάνοντας τη σταθερότητα προτεραιότητα, ενώ περιέγραψα και τις κεντρικές κατευθύνσεις για μια τρίτη κυβερνητική θητεία, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξης, η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις και θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδο σε ατομική προκοπή. Μια Ευρώπη, μια Ελλάδα με θωρακισμένη άμυνα, και ισχυρή διπλωματία που θα μας κάνουν υπερήφανους, αλλά και μια Ελλάδα με ένα κράτος το οποίο θα έχει εξυγχρονιστεί με όπλο την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες αυτή η παράταξη έχει το θάρρος να εισηγείται, έτσι ώστε να ξεριζώσουμε παθογένειες και κατάλοιπα ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν. Σήμερα βρίσκομαι ξανά στο βήμα για έναν σύντομο απολογισμό του συνεδρίου μας. Όχι μόνο ως αρχηγός της παράταξης, όχι μόνο ως πρωθυπουργός, αλλά κυρίως ως ένας από τους 3.000 συνέδρους και παρατηρητές που μέσα στο τριήμερο έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον. Και θυμήθηκα έτσι και την δική μου πρώτη συμμετοχή σε αυτή την μεγάλη γιορτή του κόμματος. Ήταν το μακρινό 1986, κάποιοι από εσάς είμαι σίγουρος ότι ήσασταν εκεί, στο δεύτερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τότε που εμπλουτίστηκαν οι ιδεολογικές μας αρχές, τότε που χαράχθηκε η πορεία που θα μας έφερνε νίκες στις επερχόμενες τότε εκλογές. Όπως λοιπόν και πριν από 40 χρόνια, έτσι και τώρα πέρασα αρκετό χρόνο συζητώντας με στελέχη από κάθε γωνιά της χώρας, με φίλους οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Και τι διαπίστωσα? Πρώτον, την υπερηφάνεια για όλα όσα έχουμε πετύχει. Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια βεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας. Συζητήσαμε πολύ για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο θα εξυπηρετεί τον πολίτη χωρίς να τον ταλαιπωρεί. Μιλήσαμε για μεγάλα έργα υποδομής. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί επί των ημερών μας, όπως είχαμε δεσμευθεί, σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Και πολλά από αυτά τα έργα τώρα έχει έρθει η ώρα να τα εγκαινιάσουμε σε όλη την επικράτεια. Μικρά, μεσαία, μεγάλα έργα υποδομής, ενεργειακά έργα τα οποία μας μετατρέπουν σε ένα διεθνές σταυροδρόμι. Και ειδικά για την ενέργεια, αυτή αποδεικνύεται πια το δυνατό χαρτί της οικονομικής αλλά και της γεωπολιτικής μας αναβάθμισης. Εστιάσαμε επίσης πολύ στην ανάγκη της σιγουριάς σε έναν αβέβαιο πλανήτη. Και θα ξεχώριζα ωστόσο την πιο καθοριστική, ίσως από τις πολλές διαφορές μας, από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτή είναι η δυνατότητά μας να κοιτάμε κατάματα και να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον. Είτε μιλάμε για το δημογραφικό, είτε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε μιλάμε για τις γεωπολιτικές αναταράξεις, είτε μιλάμε για την κλιματική κρίση. Αυτές είναι οι μεγάλες προκλήσεις. Δεν αφορούν μόνο τη νέα γενιά. Αφορούν κυριολεκτικά το αύριο του τόπου, το οποίο ανατέλει από σήμερα. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και αναρωτήθηκα ποιο άλλο κόμμα σήμερα έχει τη δυνατότητα, τη διάθεση, την επιθυμία να κοιτάξει κατάματα στα μάτια τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται, να δούμε πώς αυτό το μεγάλο εργαλείο μπορεί να επιστρατευτεί για να κάνουμε το κράτος καλύτερο, αλλά κυρίως πώς θα βάλουμε ένα πλαίσιο έτσι ώστε οι λύσεις που θα αναζητήσουμε να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών. Πώς θα περιφρορούν την κριτική σκέψη μέσα από τις παγίδες ενός συχνά απατηλού ψηφιακού κόσμου. Ενώ πώς θα οριοθετούν ταυτόχρονα την τεχνητή νοημοσύνη ως βατήρα της συλλογικού συμφέροντος αλλά και της ατομικής ανέλυξης.
1: Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι εδώ
0: με
1: μπροστά
0: την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού
0: και
1: του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Έτσι. Η προσφυγή στις κάλπες για την ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής.
1: Η Νέα Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Δικαίωμα σταυρών έως 30 σταυρών. Έχουμε 214 υποψηφίους. Έχουν αναρτηθεί τα ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους για την Πολιτική Επιτροπή. Δικαίωμα σταυρών έως 30. Και κάπου εκεί θα ξέρει και λέγονται διάφορα ονόματα για τη θέση του γραμματέα, ότι πρέπει να είναι βουλευτής κλπ. Θα τα δει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ας περιμένουμε για λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Θωμά.
0: Αλέξανδρε.
1: Το περίμενα. Λοιπόν, κατόπιν τούτου, σας ευχαριστούμε
0: αυτό, λοιπόν.
1: Πολύ. Ύστερα
0: από αυτό, σας
1: ναι.
0: Ευχαριστούμε
1: κατόπιν
0: πάρα
1: τούτου,
0: πολύ.
1: Μπράβο, εσύ μετέφραζε μετά. Κατόπιν τούτου, λοιπόν, ρέπουμε στην αρχαία ελληνική διάλεκτον. Λοιπόν,
0: του τέστην.
1: Του τέστην, λοιπόν, και στο διατάφτα, ναι, όπερες τι με θερμινευόμενον. Σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας.
0: Που ακούτε 102, που ακούτε Πανόραμα Επικαιρότητας.
1: Ναι, ναι, τον Θωμά τον Τζίμπα.
0: Και τον Αλέξανδρο τον Τριανταφυλλίδη. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά το επόμενο
1: Σαββατοκύριακο. Πρώτα Θεός. Έτσι, γεροί να είμαστε. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων με την Γκέλη Παπαθανασίου. Και αμέσως μετά η εκπομπή Τράβα τις Κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιαννακίδου.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με την ομιλία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα στο Metropolitan Expo ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ενώπιση των εκλογών της οποίης προστιορίζει για το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπέμπει το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία εξέρχεται από το συνέδριο έτοιμη να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αφενός πρέπει όλοι να ιδρώσουν τη φανέλα, αφετέρου ότι δεν χωρούν προσωπικές, στρατηγικές και ισοκομματικές αντιπαραθέσεις. Πρέπει να κάνουμε τη σταθερότητα προτεραιότητα, να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος που θα διαρκέσει έως τις 5. Τις τελευταίες δύο μέρες του συνέδριου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ακριβώς το δημιουργημά του, την ελληνική κοινωνία του 20% που κερδίζει και των πολλών που χάνουν και βυθίζονται στην ανασφάλεια, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλάς. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην υπουργού στον πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Και νέα ανάρτηση έκανε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματός του είναι 26 Μαΐου. Περισσότερα από 100 ντρόνς κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχουν στη διάθεσή τους το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα ντρόνς θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που θα επιτηρούν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και ένα στο Μπέλκοροτ. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι κοντά στην είσοδο διυλιστηρίου πετρελαίου, το οποίο δεν υπέστη ζημιές. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ο Ακύλας με το Φέρτο τερμάτισε στην 10η θέση. Τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4 στη Super League και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ποιος θα τερματίσει δεύτερος παίρνοντας το εισιτήριο για το Champions League. Η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην All Win Arena έχει ήδη στεφθεί πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην Άδεια Λεωφόρου είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την Ερασπορ. Γενικά έθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 2.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
6: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡ3.
7: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας, πώς είστε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, εσείς
0: πώς
1: είστε?
0: Και εμείς το ίδιο καλά. Χαιρόμαστε που είναι μαζί μας και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.
1: Ναι, καιρό
0: είχαμε να τον δούμε.
1: Πιάσε κόκκινο.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα να περάσουμε δύο υπέροχες ώρες με πολύ πολύ καλή διάθεση, με τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε νωρίς-νωρίς ότι έχετε να διεκδικήσετε και σήμερα προσκλήσεις.
1: Δύο προσκλήσεις για το σημερινό, σήμερα στις 7 στο Μέγαρο Μουσικής, έκτο φεστιβάλ χοροδιών. Δύο διπλές προσκλήσεις σας δίνουμε. Και πού θα δηλώσετε συμμετοχή?
0: Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber στο 693-007-8228. 693-007, όπως ο πράκτορας, 8228. Πανεύκολο το βρίσκω.
1: Λοιπόν,
0: καμός έγινε αυτό που λέγαμε χθες.
1: Πώς ξεκινήσαμε χθες? Ότι εδώ βάλαν καρεκλάκια και περιμέναν ήσυχα ήσυχα να πάρουν τα ρολόγια.
0: Όπως το είπες, ήσυχα ήσυχα. Η ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, Ιταλή όμως.
1: Είναι πιο σαματατζίδες.
0: Είναι
1: πιο σαματατζίδες, παιδί μου.
0: Ξύλο παίξανε, Άννα.
1: Μπουνιές.
0: Άρα χαμός έγινε.
1: Έλεος
0: γιατί,
1: όμως.
0: Γιατί μάθανε ότι εξαντλήθηκαν τα ρολόγια αυτοί που είχαν στήσει το αντίσκηνο από το βράδυ. Και έγινε χαμός. Τα νεύρα τους είχαν
1: κρόσια.
0: Πολλά καφεδάκια.
1: Και όχι μόνο,
0: ναι,
1: ενδεχομένως, για να περάσει η ώρα.
0: Και έγινε χαμός. Τρομερές συμπλοκές. Πήγαν εκεί, πήγε ασφάλεια των καταστημάτων.
1: Για να τους ηρεμήσει.
0: Και προσπάθησαν, δεν τα πολύ κατάφεραν.
1: Γιατί τα συλλεκτικά αυτά πολυτελή ρολόγια εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα, όπως είπες. Φτάσανε να εκτοξεύσουν καρέκλες και τραπέζια. Είχαν στηθεί για μέρες στην ουρά αναμονής.
0: Εντάξει, όσο να είναι, άμα περιμένεις μέρες έξω από ένα μαγαζί, τα νεύρα θα τα πιάσουν κόκκινο.
1: Η αστυνομία, λέει, έβαλε μέχρι και οδοφράγματα στις στιγμές έντασης για να τους ηρεμήσει.
0: Δεν τα κατάφερε όμως, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, πολλά... την άλλη φορά δηλαδή, σκεφτείτε το έτσι, στο επόμενο. Και... να πιάσετε πιο πρώτο στα σύρδη.
1: Και αυτά τα περιστατικά ήταν σε πολλές πόλεις, έτσι, Ρώμη, Φλωρεντία, ένας χαμός. Και ο ανταγωνισμός δεν ήταν τόσο μεταξύ, λέει, των απλών πολιτών, αλλά των επιχειρηματιών.
0: Ναι, γιατί αυτοί θα μεταπολούσαν το ρολόι σε τριπλάσια τιμή.
1: Και ήδη, λέει, εμφανίστηκαν διαφημίσεις μεταπόλησης.
0: Έτσι, κανονικά τώρα το τραγούδι που έπρεπε να πέσει είναι το «Για τα λεφτά τα κάνεις όλα», αλλά εμείς έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν έπρεπε να πέσει το... σπάω τα ρολόγια, σπάω τα κεφάλια για να πάρω τα ρολόγια.
0: Όχι, δεν έπρεπε.
1: Εντάξει, για να δούμε τι διάλεξες.
0: Για να δούμε, για να ακούσουμε μάλλον.
1: Ακούσουμε.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχο και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, και άλλα υποσιτισμένα παιδιά. Ασύλληπτες εικόνες είναι που αντίκρισαν οι αστυνομικοί στους Αγίους Αναργύρους μετά από καταγγελία γειτόνων σε μια τρόγλη κατά από άθλιες συνθήκες. Μια πενταμελής οικογένεια με τρία παιδιά, 3 ετών, 5 και 7. Παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι γονείς, το γνωστό, συνελήφθησαν για παραμέληση. Θα τους αφήσουν ελεύθερους. Δεν θα ενδιαφερθεί κανείς περαιτέρω και η κατάσταση θα διαιωνίζεται.
2: Όπως δεν ενδιαφέρθηκε και πριν, γιατί άκουγα σε διάφορα ρεπορτάζ και για αυτή την υπόθεση, αλλά και για την άλλη στο Περιστέρι, που μιλούσαν κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι γείτονες και λέγανε: ναι, το έβλεπα αυτό, ναι, έβλεπα εκείνο. Δηλαδή, το έβλεπα εδώ και καιρό, ναι, και τι έκανες.
1: Το θέμα είναι ότι κάποιοι κάνουν κάτι.
2: Γι' αυτό λέω όχι όλοι. Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Απλά θέλουν να πούν μετά ότι αχ, ναι, το ήξερα κι εγώ.
1: Σωστά.
2: Αυτό.
1: Ναι, να έχουν τα λίγα λεπτά δημοσιότητας. Στην προηγούμενη περίπτωση βγάλαν και ανθρώπους του Δήμου, της Πρόνοιας και είπαν είμαστε ενημερωμένοι γι' αυτό. Και εσείς τι κάνετε.
2: Έλατε.
1: Δεν λέμε μόνο για τους γείτονες. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και άλλη μια τραγωδία χθες
2: το απόγευμα.
1: Ναι. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ένας άντρας βρήκε τραγικό θάνατο μετά από πτώση σε σιδηροδρομικές γραμμές.
2: Από ό,τι λένε, γύρω στις 5:30 το απόγευμα, εκεί στην περιοχή του Κορδελιού, πετάχτηκε απότομα μπροστά σε άμαξοστοιχεία που ήταν εν κινήση μια μηχανή και ένα βαγόνι. Το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του.
1: Και βέβαια, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως είναι αυτοκτονία. Διακόπηκε εκείνες τις ώρες η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη Ίνδος.
2: Δύσκολη έχει γίνει αυτή η ζωή πολύ.
1: Πολύ, και όχι μόνο για τους πρίγκιπες, όπως έλεγε το γνωστό. Και πάμε σε κάτι που είναι με κακό.
2: Νομίζω δεν ήταν και ποτέ ιδιαίτερα δύσκολη.
1: Αυτό
2: να
1: είναι
2: λέμε.
1: Αλήθεια, και απορώ γιατί βγήκε δύσκολη ζωή για τους πρίγκιπες. Πάμε στην περίπτωση του παλικαριού που έπαιρνε μέρος στο τηλεπαιχνίδι επιβίωσης, στο Σταύρο Φλόρο, ο οποίος το καλό είναι ότι έζησε. Ήταν τόσο φρικτό και μεγάλο το δυστύχημα που έπαθε, που το πιο πιθανό ήταν να έχανε τη ζωή του. Έζησε, αυτό είναι το καλό. Αλλά παρόλα αυτά βιώνει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές μετά τον ακροτηριασμό του ποδιού.
2: Έτσι, και θα πάρει καιρό για να τα καταφέρει να συνέλθει. Δείχνει όμως απίστευτη δύναμη. Και από ό,τι λέει και ο ίδιος, τη δύναμη την παίρνει από τον κόσμο. Έκανε μια ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media και έγραψε ο Σταύρος Φλόρος: η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα είναι ατελείωτα. Τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πώς γίνεται κάποιος να μην χαμογελάει με όλα αυτά, γιατί είδαμε και φωτογραφίες.
1: Ναι.
2: Πραγματικά είναι φωτισμένο το πρόσωπό του από το χαμόγελο.
1: Ναι, το παλικάρι.
2: Δυστυχώς γράφει: δεν νομίζω ότι είναι εφικτό να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα. Οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους.
1: Και
2: το
1: βέβαια,
2: λιγότερο είναι να απαντήσει.
1: Έτσι, ζήτησε από τα βάθη της καρδιάς του να κάνουμε όλη μια προσευχή, να πάνε τα πράγματα καλά. Γιατί έχει να αντιμετωπίσει, έχει ένα Γολγοθά μπροστά του. Και το δεύτερο πόδι έχει τα θέματα του.
2: Έτσι,
1: οπότε
2: εμείς το ευχόμαστε δύναμη.
1: Μέσα από την καρδιά μας δύναμη. Και το τραγούδι που επιλέξαμε μιλάει για δύναμη.
2: Μια δύναμη μεγάλη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να μην ξεχάσω ότι σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Ιουνίας, Ιούνιος και η Ιουνία.
2: Δεν γιορτάζουν τον Ιούνιο, γιορτάζουν Μάιο. 17 Μαΐου δεν έχουμε?
1: Ναι, ναι.
2: Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, τρανσφοβίας και διφοβίας.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης.
2: Είναι η Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και κοινωνίας της πληροφορίας.
1: Και πάμε στα γεγονότα. Σαν σήμερα 1790, σε νέα ναυμαχία του Λάμπρου Κατσόνη με τους Οθωμανούς, ανοιχτά της Άνδρου, ο στόλος του καταστρέφεται. Η λαϊκή σοφία σκαρώνει το εξαιρετικό σκοπτικό δίστιχο. Αν σ' αρέσει η Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο.
2: Έτσι. 1792, πω πω, κοίτα πόσα χρόνια πριν. Μία ομάδα μεσητών εκείνη τη μέρα συγκεντρώνεται σε μια καφετέρια της Νέας Υόρκης και δημιουργεί το χρηματιστήριο της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές γίνονται κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street.
1: Κοίτα να δεις. 1902, ο αρχαιολόγος Βαλέριος Τάις ανακαλύπτει τον μηχανισμό των αντικυθύρων, που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα.
2: Mm-hmm. 1918, σαν σήμερα, η μάχη του Σκράντι Λεγκέν λύγει νικηφόρα για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος αποθεί τις βουλγαρικές δυνάμεις και ανοίγει το δρόμο στις συμμαχικές δυνάμεις για να καταλάβουν την κοιλάδα του αξιού.
1: 1931, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει από το Βόλο ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τις ελευθερίες του τύπου, αλλά την ασυδοσία, με αφορμή την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 50-60 περί τύπου. Προηγήθηκε μια έντονη επίθεση από εφημερίδες αντιπολιτευόμενες κατά του Βενιζέλου, με χαρακτηρισμούς όπως κυβέρνησης κλεπτών.
2: Την ίδια χρονιά, μιλάμε για το 1931, εκτελείται από το αεροσκάφος Αθήνα της ελληνικής εταιρείας εναερίων συγκοινωνιών το πρώτο εμπορικό δρομολόγιο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: 1746 γεννιέται ο Έντουαρτ Τζένερ, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε το δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας.
2: Εξαιρετικά. 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Dennis Hopper.
1: Αγαπημένος. 1510 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης Σάντρο Μποτιτσέλη.
2: Και το 1960, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Γεωργιάδης, καθηγητής της ιατρικής αλλά και χρυσός Ολυμπιονίκης της Πάθης στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Θεωρείται ο θεμελιωτής της ιατροδικαστικής στην Ελλάδα.

0: Βλέπουμε θέατρο για την ψυχή μας. Συνέντευξη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια, σε πάντα στον 102 FM και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Παντελής Μπακατσέλος, ηθοποιός και σκηνοθέτης, και βεβαίως θα μιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα. Μιλάμε για μια θεατρική παράσταση που έρχεται στα τέλη του μήνα.
1: Ακριβώς, το άλλο Σαββατοκύριακο, έτσι.
2: Σωστά.
1: 30 και 31 Μαΐου λοιπόν στο Θέατρο Τεχνών που είναι Κωνσταντινούπολεως 75. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι υπάρχει μακρά ιστορία του τμήματος θεάτρου του Απιθύδα, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και αυτή η παράσταση με τον τίτλο «Σε γνωρίζω» είναι μια παράσταση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανοιχτής θεατρικής σκηνής του Δήμου Θεσσαλονίκης, βέβαια όπως τονίζεται στο δελτίο τύπου, χωρίς την οικονομική στήριξη του Δήμου.
2: Και είναι, να πούμε, η δικιά μας ομάδα, ναι, είναι στο πλαίσιο των νέων φωνών, αυτό το κομμάτι του φεστιβάλ που μας διαθέτει το θέατρο Δήμος και την
1: πολύ ωραία.
2: Αλλά ό,τι κάνουμε τα υπόλοιπα είναι μόνοι μας, οπότε ένα στοίχημα και οικονομικό.
1: Έτσι.
3: Δύσκολο και μπράβο που το καταφέρνετε.
1: Και μας είναι και πολύ γνώριμη αυτή η κατάσταση, γιατί φιλοξενούμε πολλές φορές ομάδες όπου έχουν το ίδιο θέμα, το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, να μας πείτε δύο λόγια για τη συγκεκριμένη παράσταση την οποία σκηνοθετείτε, και από όσο συζητήσαμε λίγο, την έχουν γράψει οι μαθητές, οι σπουδαστές.
2: Εμείς είμαστε απόφοιτοι πιο πολύ. Κάποιοι τμήματος θεάτρου, άλλοι όχι. Έχουμε και διάφορες καταβολές, αλλά οι περισσότεροι είμαστε απόφοιτοι, κοπέλες και αγόρια από το τμήμα θεάτρου, και έχουμε φτιάξαμε πέρα από κάποιες μήνες αυτήν την ομάδα που την ονομάσαμε για P21. Για κανένα λόγο, άμα ψάχνετε δηλαδή γιατί σημαίνει, σημαίνει κάτι.
3: Ήταν η έμπνευση της στιγμής.
2: Αυτό ακριβώς. Και αρχίσαμε με κάποια ερωτήματα που μας απασχολούσαν, όπως τι σημαίνει ένας Έλληνας, τι μας ενώνει τελικά τους Έλληνες. Αυτός ο εθνικός ύμνος που έχουμε αναφέρεται σε κάτι που δεν ισχύει σήμερα ή το λέμε απλώς από συνήθεια. Με αυτά τα ερωτήματα αρχίσαμε να συζητάμε μεταξύ μας. Και στην αρχή μας ήρθαν πρώτα όλα τα στερεότυπα που μπορεί να φανταστείτε. Έλληνες είμαστε απλώς γιατί καταγόμαστε από αυτό, ή επειδή έχουμε την αναφορά σε μια κοινή ιστορία. Έλληνες είμαστε επειδή πήγαμε όλοι στο ίδιο σχολείο, ή επειδή όλοι τους μας αρέσει να τρώμε σουβλάκι, ή επειδή έχουμε φιλότιμο. Αυτές είναι τα στερεότυπα. Νομίζω ότι ήταν πολύ γόνιμα όταν τα γυρίσαμε ανάποδα και αρχίσαμε να τα κουνάμε. Και αυτό κάνουμε στην παράσταση. Πιάνουμε διάφορα πράγματα που μας έρχονται στο μυαλό και προσπαθούμε να τα δούμε από όσο πιο λοξή ματιά, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα που
1: αλλάζετε τα τακτοποιημένα, δηλαδή.
2: Ναι, πολύ ωραία, και να το κρατήσουμε αυτό, θα σας πω και γιατί. Τα τακτοποιημένα, πολύ ωραία λέξη εδώ πέρα. Όταν βλέπεις κάτι κάθε μέρα, το δωμάτιό μας, το βλέπουμε κάθε μέρα, και μετά, αν έχουμε κάτι πολύ παράξενο, άμα κρεμείται μια σάβρα από το ταβάνι, ας πούμε, αν τη βλέπουμε κάθε μέρα θα τη συνηθίσουμε. Δεν μας
1: είναι
2: παράξενο.
1: Σωστό.
2: Αν γυρίσουμε τα πόδια στο πάτωμα και την κοιτάξουμε, θα πούμε, τι γυρεύει αυτή εκεί.
3: Όχι, ένα τέρας στο δωμάτιό μου.
2: Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Οπότε εμείς ξεκινάει η παράσταση και εμείς αρχίζουμε να βγάζουμε πράγματα τακτοποιημένα που τα είχαμε στο πατάρι, στην αποθήκη, στο υπόγειο, σε όλοι μας έχει συμβεί. Νομίζω να γυρίσουμε στο πατρικό μας και να ψάξουμε ένα πράγμα και να δούμε 15.000, πω αυτό, πόσο καιρό είχα να το δω.
3: Ένα μικρό θησαυρό.
1: Να υποθέσουμε ότι όλο αυτό, πέρα από τις συζητήσεις, βγήκε και μέσα από αυτοσχεδιασμούς.
2: Φυσικά. Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε και τεχνικές του device, της επινόησης που λέμε. Δηλαδή να δημιουργούμε και την ώρα απλά κείμενα, κάποια μετά να ξαναδουλεύουμε μόνοι μας, να τα φέρνουμε ξανά, και πάρα πολλούς αυτοσυνδυασμούς. Δηλαδή αυτό, στην αρχή φέρναμε αντικείμενα, πράγματα από το σπίτι μας και ξεκινούσαμε να λέμε ιστορίες σε σχέση με αυτά. Και έτσι ξεκινάει και η παράσταση. Λέμε ιστορίες με αφορμή τα αντικείμενα.
1: Να πούμε ότι. Ναι, παρακαλώ. Να πούμε ότι κάποια στιγμή, κύριε Μπακατσέλο, είχατε κάνει μια συνεργασία το τμήμα θεάτρου με πολίτες. Εμείς έχουμε ήδη μια φίλη πολύ καλή, τη Χρυσή Τζίκα, που είχε πάρει μέρος. Η Χρυσή. Για πείτε μας γι' αυτό. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
2: Τότε λοιπόν, με την Δανάη Θοδωρίδου που δίδασκε τότε στο τμήμα, είχε γίνει αυτό το ανοιχτό κάλεσμα σε πολίτες που δεν χρειάζεται να έχουν
1: εμπειρία
2: στο θέατρο και
1: σχέση.
2: Κατά κύριο λόγο δεν είχαν. Non actors που λέμε, ηθοποιούς. Και να, για να φτιάξουμε σε ομάδες διάφορες performance σε σχέση με προβλήματα της πόλης. Η δικιά μας ομάδα είχε αποφασίσει να ασχοληθεί με την πλατεία Ελευθερίας. Τώρα βλέπω την αδειάσανε. Τώρα γίνονται έργα. Τότε ήταν πάρκινγκ με όλα τα αυτοκίνητα όπως την ξέραμε. Και συστήσαμε τον όμιλο φίλων πάρκινγκ Θεσσαλονίκης. Νομίζω, όπως είπα και πριν αυτό, νομίζω ότι το σωστό ήταν να το δούμε το πράγμα με τα πόδια στον ουρανό και το κεφάλι στο πάτωμα.
1: Ανάποδα.
2: Οπότε πήγαμε να πούμε ότι εμείς αγαπάμε το πάρκινγκ, το θέλουμε να μείνει εδώ και σας ξεναγούμε στο αγαπημένο μας πάρκινγκ. Αλλά επειδή είναι μια πολύ φορτισμένη πλατεία από ιστορία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Των ανθρώπων, δεν μας άφηναν τα φαντάσματα του παρελθόντος να κάνουμε απλώς μια ξενάγηση. Οπότε αυτό συνέβαινε.
1: Να κάνετε βήματα πιο μπροστά. Να πούμε ότι ο Παντελής Μπακατσέλος είναι και ηθοποιός, το είπαμε στην αρχή, Μαριάννα, και αν δεν κάνω λάθος είσαι τώρα σε παράσταση, έτσι, με τον Δαμιανό Κωνσταντινίδη.
2: Για άλλες δύο τριτοτέταρτα είμαστε, παίζω στους Υπείς Μέτα, στην Πρίγκιπο, στη συνοθεσία Δαμιανού Κωνσταντινίδη, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία, και να πούμε και δύο λόγια για την ταυτότητα της παράστασης 30 και 31 Μαΐου. Τη σκηνοθεσία είπαμε εσείς, σκηνογραφία, ενδυματολογία Γιώτα Ορφανίδου, επιμέλεια κίνησης Ευρώπη και Σίδου, βοηθός σκηνοθέτη Μαρία Μαλακοπούλου. Αν θέλεις να πούμε και τους ηθοποιούς που είναι σημαντικό.
2: Ναι, και βεβαίως. Πέρα από μένα παίζει η Ευρώπη και Σίδου, ο Γιάννης Μονοκρούσος, η Βασιλική Σαζλή. Σε γνωρίζω, Nation in Progress. Έχουμε βάλει και αυτό τον υπότιτλο, γιατί ψάχνουμε να δούμε τι είναι το έθνος. Λέμε, μάλλον δεν είναι ένα πράγμα, γιατί όταν κάτι εξελίσσεται, δεν μπορεί να είναι ένα.
1: Δεν μπορεί.
2: Οπότε,
1: να είναι.
2: Πώς λέμε, Work in Progress, αυτό είναι. Και το έθνος, επειδή είμαστε εμείς που συνέχεια εξελιζόμαστε και συνέχεια αλλάζουμε και μαλώνουμε και φιλιώνουμε και τα ξαναβρίσκουμε, είμαστε in progress συνέχεια.
3: Μέσα από την παράσταση έρχονται ερωτήματα ή απαντήσεις στα ερωτήματα ή δημιουργούνται περισσότερα ερωτήματα.
2: Όσο πιο πολλά ερωτήματα,
1: τόσο καλύτερο.
2: Τόσο καλύτερο. Και από συνέχεια μας δημιουργούνται ερωτήματα. Στο τέλος, δηλαδή, νομίζω ότι όπως βλέπω τώρα, προσπαθώντας να αποστασιοποιήσω τον εαυτό μου την παράσταση, τώρα που τη βλέπω που είναι στα τελειώματά της, άμα κάποιος πάει με τη λογική ότι τώρα θα ακούσω μια έτοιμη απάντηση, μπορεί στο τέλος να μείνει κάτσε. Όχι, προσβλήθηκα κιόλας.
3: Αλλά νομίζω ότι. Ναι, δεν άκουσα αυτό που ήθελα να ακούσω.
1: Ακριβώς.
2: αυτό. Και να με ρωτήσεις καλά, αυτό πιστεύεις, αυτό πιστεύετε. Όχι, δεν πιστεύουμε αυτό. Προσπαθούμε να, μέσα από παράξενους τρόπους, να δημιουργήσουμε και άλλα ερωτήματα μέσα αυτή τη διαρκή εξέλιξη.
3: Ναι, γιατί θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο.
1: Βέβαια, η τέχνη είναι κάτι που πολύ ζωντανό και που μπορεί να σε εξελίσσει συνεχώς, να σου βάζει ερωτηματικά, να ψάχνεις απαντήσεις, και αυτή είναι και ένα κομμάτι της ομορφιάς της τέχνης.
3: Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και τις
1: δύο. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πάτε πολύ πολύ καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Και οτιδήποτε καινούριο κάνετε, εδώ είμαστε για να το συζητάμε.
2: Φυσικά, φυσικά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας. Γεια σας.

0: χρόνια κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλοι μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά.
1: Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες το

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα το 2012 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η βασίλισσα της δίσκο, η Donna Summer. Το πραγματικό της όνομα Ladonna Adrian Gaines, και η Donna Summer γεννήθηκε στη Βοστόνη.
1: Το 1948, και ήταν το τρίτο από 7 παιδιά. Η οικογένεια ζούσε σε μια απλή γειτονιά. Η εκκλησία ήταν το κέντρο της ζωής τους, της καθημερινής. Και εκεί στην εκκλησία και στις πρώτες της εμφανίσεις της χοροδίας της εκκλησίας ανακάλυψε το ταλέντο της. 10 ετών, όχι
0: μεγάλη,
1: ήταν,
0: πολύ μεγάλη άνω.
1: Αντικατέστησε μια σοπράνο που απουσίαζε από τη λειτουργία της ενορίας και εντυπωσίασε τους πάντες. Στο σχολείο ήταν μαζεμένο παιδί, αλλά όταν τραγουδούσε άλλαζε, μεταμορφωνόταν.
0: Μεγάλωσε ακούγοντας Μαχάλια Τζάκσον, Αρίθα Φράγκλιν και τις Supremes. Σιγά σιγά όμως άρχισε να διαμορφώνει το δικό της ύφος. Το 1967 πέρασε από οντισιόν για το musical Hair που παρουσιαζόταν στη Γερμανία και επιλέχθηκε. Μετακόμισε στην Ευρώπη και αυτό αποδείχτηκε καθοριστικό για τη ζωή και για την καριέρα της. Για πολλά χρόνια έζησε στη Γερμανία, εργάστηκε στο θέατρο, ηχογράφησε διαφημιστικά τραγούδια και εκεί γνώρισε και τον παραγωγό Τζόρτζιο Μορόντερ και τον συνθέτη Πιτ Μπελότ. Το 1975 συνεργάστηκαν για το τραγούδι Love to Love You Baby, το οποίο την καθιέρωσε διεθνώς.
1: Τα πιο γνωστά.
0: Έτσι, και θα το ακούσουμε και στη συνέχεια.
1: Και αγαπημένα.
0: Και ακολούθησαν πολύ πολύ γνωστά τραγούδια. I Feel Love, τα ακούσαμε πριν. Mm-hmm. Last Dance, Hot Stuff και πάρα πολλά ακόμα.
1: Στα τέλη της δεκαετίας του 70, στις αρχές του 80, η Donna Summer απέδειξε ότι μπορούσε και ήθελε να ξεπεράσει τα όρια της δίσκο. Οπότε πειραματίστηκε με ροκ και pop στοιχεία και διατήρησε τη θέση της στην κορυφή της μουσικής.
0: Έχει κερδίσει στην διάρκεια της καριέρας της η Donna Summer 5 Grammy, 6 American Music Awards και μπήκε και στο Rock and Roll Hall of Fame το 2013. Όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2012 σε ηλικία 63 ετών.

0: Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριας, να πούμε χρόνια πολλά σε μια ερμηνεύτρια πολύ εκφραστική, με μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών, έντεχνο, τζαζ, κλασική μουσική, λαϊκό, που έχει σήμερα τα γενέθλια της, Έλλη Πασφαλά.
1: Μια χρόνια της πολλά.
0: Ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τους καλύτερους, Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Σαββόπουλο, Ξιδάκη, Γαλάνη, Ρεμπούτσι, Κραουνάκη. Ο κατάλογος είναι τεράστιος.
1: Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη η Έλλη Πασφαλά και φίτησε στο Manhattan School of Music. Πήρε μέρος σε συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και σε παραστάσεις όπερας. Το 1982 ήρθε στην Αθήνα, καθιερώθηκε μέσα από τη συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη μέχρι το 1988. Πρωταγωνίστησε στο θεατρικό έργο του Γρηγόρη Βαλτινού για τη ζωή του Άντων Τσέχοφ και η προσωπική της δισκογραφική πορεία ξεκίνησε το 1988 με το δίσκο «Στη λάμψη του φεγγαριού».
0: 1993 η Έλλη Πασφαλά τραγουδάει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στο αφιέρωμα με τίτλο «Το ελληνικό τραγούδι στο Μέγαρο Μουσικής». Την επόμενη χρονιά συνεργάζεται με το Σταμάτη Κραουνάκη, δίνει συναυλίες στην Ολλανδία για το Φεστιβάλ Σύγχρονου Ελληνικού Τραγουδιού. Στα πλαίσια του εορτασμού των Ολυμπιακών Αγώνων συμμετείχε σε σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στην Ατλάντα. 1995-96 εμφανίζεται στο Χάραμα.
1: Πέρα από τα μουσικά, η Έλλη Πασφαλά έχει συνεργαστεί με φιλανθρωπικές οργανώσεις και ΜΚΟ, όπως η Greenpeace, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Διεθνής Αμνηστία και πολλές ακόμα. Και έτσι στα εσωτερικά καλλιτεχνικά της, της αρέσει η ποίηση του Σέξπιρ, τα εικαστικά έργα του Μόραλι και του Γκόγια.
0: Και με Έλλη Πασφαλά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα και πάλι χρόνια πολλά. Σε λίγα λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε και πάλι μαζί και θα έχουμε και παρέα στο στούντιο έναν γνωστό σας και αγαπημένο.

Η ώρα είναι 2.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με άξονα τις ομιλίες του, το τρίπτυχο σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη, εξυγχρονισμός του κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, τόνισε ότι μόνο μέσα από αυτήν περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έστειλε σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της παράταξης, αλλά και τη δική του διαδρομή στην ηγεσία της, και σημείωσε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να μασύρουν στο χάος το 2015, έκανε λόγο για θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους, ενώ έθεσε το ερώτημα ποιος θα μπορούσε να διαχειριστεί μια κρίση. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η ψηφοφορία για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής, που θα διαρκέσει μέχρι τις 5. Τις τελευταίες δύο μέρες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε ακριβώς το δημιούργημά του, την ελληνική κοινωνία του 20% που κερδίζει και των πολλών που χάνουν και βυθίζονται στην ανασφάλεια, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην υπουργού στον πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Σε νέο μήνυμα στο Facebook, ο ίδιος χαρακτηρίζει φλήνα φήματα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, ενώ καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα, λέγοντας ότι ο χώρος έχει πολλά ακόμα να δώσει. Στο μεταξύ, και νέα ανάρτηση έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με σύντομο βίντεο και τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Επικρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος είναι 26 Μαΐου, ενώ ο χώρος έχει επιλεχθεί το θυσίο. Περισσότερα από 100 drones κατανεμημένα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας θα έχουν στη διάθεσή τους το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα drones θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση, παρέχοντας συνεχή εικόνα της περιοχής που θα επιτηρούν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα σε περιφέρειες της Ρωσίας. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και ένα στο Μπέλκοροτ. 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι κοντά στην είσοδο διυλιστηρίου πετρελαίου, το οποίο δεν υπέστη ζημιές. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ο Κύλας με το Φέρτο τερμάτισε στην 10η θέση. Στη θέση 2 του βαθμολογικού πίνακα που δίνει και το εισιτήριο για το Champions League επικεντρώνται τα βλέμματα σήμερα, έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1-4 στη Super League. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα δώσουν μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή, αφού η ΑΕΚ που υποδέχεται τους Ερυθρόλευκους στην All Win Arena είναι ήδη πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί το δικέφαλο στην άδεια λεωφόρο, όπου και παίζει για τελευταία φορά, είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Τη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaton2.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
5: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
4: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
5: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κωνσταντίνος Μανουσάκης συνεχίζει στην τεχνική επιμέλεια.
6: Και εμείς εδώ μαζί ως τις 3. Σε λίγο θα έχουμε και παρεούλα, το έχουμε τάξει.
5: Το έχουμε τάξει.
6: Δεν αλλάζει αυτό.
5: Έναν άνθρωπο που τον γνωρίζετε πολύ καλά μέσα από τα μικρόφωνα και από εδώ το ραδιόφωνο το δικό μας.
6: Έτσι, σε λίγο όμως.
5: Σε λίγο.
6: Προς το παρόν, τι έχουμε να πούμε.
5: Τι έχουμε.
6: Έχουμε Mr. Big Stuff.
5: Ένα
6: τραγούδι που ηχογράφησε σαν σήμερα το 1970 η Jean Knight.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Λοιπόν, δύο σήμερα οδούς. Τελόγλου Νέστορος. Είναι στο κέντρο. Ο Νέστορας Τελόγλου γεννήθηκε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας και πέθανε το 1972. Ήταν επιχειρηματίας και μεγάλος ευεργέτης της Θεσσαλονίκης. Μαζί με τη σύζυγο του Αλίκη δόρισαν στο Άπιθύτα τη συλλογή τους έργων τέχνης αλλά και πολλά χρήματα για να ιδρυθεί το Τελόγλου Ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1972 και σαν κτίριο εγκαινιάστηκε το 1999.
2: Και πάμε, μένουμε κέντρο, παραμένουμε στο κέντρο και πάμε σε ένα μικρό δρόμο στην περιοχή εκεί στο Βαρδάρι, εις Βορώνου. Η Ελένη Σβορώνου ήταν ποιήτρια, λυρική ποιήτρια και εκδότρια. Γεννήθηκε το 1879, έφυγε από τη ζωή το 1918. Η Ελένη Σβορώνου έγραψε ποίηση και ηθογραφία σε πεζό λόγο. Ποίηματά της μεταφράστηκαν και δημοσιεύτηκαν σε ξενόγλωσσα περιοδικά.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Λοιπόν, η ιστορία αφορά στο πολύ αγαπημένο τραγούδι των Κατσιμιχαίων, το Ρίτα Ριτάκι. Να θυμίσουμε πως οι Κατσιμίχα είχαν διακριθεί το 1982 στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης και κέρδισαν βραβείο για το τραγούδι τους «Μια βραδιά στο Λούκι». Ένα τραγούδι που μπήκε στον πρώτο τους δίσκο, την παραγωγή είχε κάνει ο Μανώλης Ρασούλης. Κομμάτια σε αυτό το δίσκο Φάνη, στο υπόγειο, τα κορίτσια της Συγγνώμης, αλλά ένα από αυτά που αγαπήθηκε πάρα μα πάρα πολύ ήταν το πιο έτσι χαριτωμένο και ελαφρύ, θα έλεγε κανείς, το Ρίτα Ριτάκι.
2: Ήταν πολλά τα τραγούδια, αρκετά μάλλον τα τραγούδια, στα οποία οι αδερφοί Κατσιμίχα είχαν πάρει την έμπνευση από κάποιο πραγματικό πρόσωπο. Ας πούμε, το «Μια βραδιά στο Λούκι» το έγραψε ο Χάρης Κατσιμίχας για τη Ρενέ, μια κοπέλα που γνώρισε ένα βράδυ στο ροκ μπαρ Λούκι. Εκεί δούλευε ως μπάρμαν ο Νίκος Γιώγαλας. Ο Φάνης έχει μια αφιέρωση προς το Μάνο Ξηδούς. Λοιπόν, για το Ρίτα Ριτάκι είπαμε να πούμε. Γράφτηκε για μια νεαρή ηθοποιό της δεκαετίας του 80. Ποια να είναι άραγε, δεν είναι αληθινό πρόσωπο. Είναι για ένα ρόλο που ερμήνευε στην απέναντι όχθη η Λίλα Καφαντάρη. Έκανε την νεαρή Σόνια, την οποία ερωτευόταν ο 45άρης πρωταγωνιστής Νικήτας Τσακίρογλου. Για την νεαρή Σόνια, λοιπόν, γράφτηκε το Ρίτα, το Ριτάκι.
1: Ο Πάνος Κατσιμίχας σε κάποια συνέντευξη είπε πως το σύριαλ αυτό το παρακολουθούσε ο Χάρης μαζί με τη μάνα μας. Ήταν η ιστορία μιας παλαβής 18χρονης που είχε μια γελία σχέση με ένα 45άρη. Η Λίλα Καφαντάρη ήταν, όπως είπες, που ενσάρκωνε την Ρίτα και βασάνιζε τον εμβληματικό Νικήτα Τσακίρογλου. Ο Πάνος Κατσιμίχας εκείνο τη σειρά την ονόμασε τραγέλαφο και κομικοτραγική. Παρ' όλα αυτά, ο Χάρης, λέει, με τα μανίες παρακολουθούσε, μάλλον του άρεσε η Λίλα Καφαντάρη.
2: Ναι,
1: με
2: και
1: τα μανίες στη σειρά.
2: Τον Νικήτα Τσακίρογλου.
1: Σωστό. Και στα 45 του ήταν εγωιτευτικός, οπότε από εκεί βγήκε αυτή η ιστορία και εμείς θα ακούσουμε το Ρίτα Ριτάκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Συνέντευξη.
1: Κατάλαβες, υποδεχόμαστε επίσημα.
2: Βέβαια. Με όλες τις τιμές και κόκκινο χαλί σου στρώσαμε. Αλέξανδρε Τριανταφύλου.
1: Καλώς τον, καλώς τον, καλώς τον. Μετά από αρκετό καιρό σε στούντιο μέσα, έτσι.
3: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
3: Έτσι είναι, ναι, αλλά πώς να σου πω, το έχω τις αναμνήσεις μου τις.
2: Πες τα όλα, πόσο
3: δίπλα
2: σου λείπει.
3: Λείπει το οι καλές στιγμές. Οι καλές στιγμές του ραδιοφώνου. Οι καλές στιγμές του αγώνα, οι καλές στιγμές μιας ραδιοφωνίας και μιας ΣΕΡΤ που εμείς θέλαμε. Mm-hmm. Και αυτό το λέω και θα το λέω συνέχεια, δεν έχει καμία σημασία που έφυγα από εδώ, αλλά αγαπάω πάρα πολύ την ΕΡΤ, εκείνη την ΕΡΤ και αυτήν την ΕΡΤ που θα έρθει, η οποία θα πρέπει να είναι διαφορετική, πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή σε όλα τα πράγματα. Και πραγματικά οι ευκαιρίες υπήρχαν και χάθηκαν δυστυχώς. Τώρα επειδή μπορώ να. Το θα μου πεις, δεν έλεγες πράγματα τώρα εσύ όταν ήσουν εδώ.
1: Μια ζωή τα έλεγες, μια ζωή τα έλεγες. Βέβαια σήμερα είσαι για έναν άλλο λόγο εδώ μαζί μας. Βέβαια,
3: για όλους τους λόγους θα είμαι εδώ να ξέρεις.
1: Λες ό,τι θέλεις, εννοείται από εκεί και ύστερα.
2: Γιατί ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου μπορεί να βγει και στη σύνταξη. Είναι όμως ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να σταματήσει να δημιουργεί.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όσο εργαζόταν εδώ, έκανε και χιλιάδες άλλα πράγματα στο κομμάτι του πολιτισμού και της τέχνης. Και το συνεχίζει τώρα ακόμα πιο δυναμικά. Αλλά λέγαμε για αυτό το κομμάτι που αγάπησες και αγαπάς, την ΕΡΤ που εσύ οραματίστηκες, την ΕΡΤ που μαζί σου και εμείς.
3: Βέβαια, να πούμε εδώ και ως εργασιακός εκπρόσωπος μέχρι και τώρα. Τώρα δηλαδή έφυγα, τώρα κάνουν τα παιδιά μια και γίνονται εκλογές για τον νέο εργασιακό εδώ στο ραδιόφωνο. Μακάρι ο άνθρωπος να έχει αυτός που θα μπει και να παλέψει για πράγματα που ονειρεύεται και ονειρεύεται δηλαδή για όλους τους εργαζόμενους.
1: Για όλους τους εργαζόμενους.
2: Αυτό είναι κάτι που το έκανες εσύ, δηλαδή κοιτούσες μόνο να βολέψεις, ας το πούμε, τον εαυτό σε κάποια πράγματα. Πάντοτε όποιος εργαζόμενος είχε ανάγκη, ήσουν δίπλα του.
3: Δεν με ενδιαφέρει μόνο το δημοσιογραφικός κλάδος.
2: Ναι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, όλοι οι ρεμπέτες του Ντούνια, τι ακριβώς είναι αυτό? Λοιπόν, είναι μια ταινία.
3: Είναι μια ταινία την οποία είχε κάνει ο Δημήτρης Τράγκαλος, η οποία είχε πολύ καλή πορεία στο εξωτερικό και σε διάφορα άλλα φεστιβάλ εκτός από τα κλασικά τα δικά μας, ξέρεις. Τα παιδιά του δεν τα παίζει πολύ ο ελληνικός κινηματογράφος.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Και έκανε αυτή μια καλή πορεία. Ο Δημήτρης ο Τράγκαλος είναι φίλος, είναι συνάδελφος. Στην ΕΡΤ ήταν στο τμήμα κινηματογραφίας που έχει καταργηθεί βέβαια τώρα. Και τώρα κάνει πολύ ωραίες δουλειές, πολύ ωραία πράγματα. Έχω γράψει μουσική για τις ταινίες του Δημήτρη σε τρεις ταινίες.
1: Και μία δεν έχει βγει ακόμα.
3: Η τελευταία δεν έχει βγει, είναι για ένα ποιητή πολύ πολύ σημαντικό. Θα βγει και θα πούμε πράγματα.
1: Όταν έρθει η ώρα, βεβαίως.
3: Και είπα μια που ήθελε να έρθει Θεσσαλονίκη με τη Χίλντα, την αγαπημένη του σύντροφο και συνεργάτη του βέβαια σε πολλά πράγματα και άνθρωποι του πολιτισμού κι αυτοί. Θα έρθουν εδώ και είπαμε να το συνδυάσουμε, να κάνουμε μια ωραία προβολή.
1: Στον Πολυχώρο Τέχνης, στο καφέ Λυσασμένη Γάτα, που βρίσκεται πίσω από την ΕΙΑΘ εδώ στην περιοχή της Ροτόντα, Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 4.
3: Εκεί, ναι.
1: Την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται. Παρασκευή,
2: 22 ναι. Μαΐου, 8:30 το βράδυ.
3: Λοιπόν, η ιδιαιτερότητα τώρα που έχει αυτή η προβολή είναι ότι κάνουμε αυτή την προβολή της ταινίας που είναι 77 λεπτά. Το καλό με αυτό και το αξιόλογο που είχε δεν είναι, ας πούμε, μια ταινία ρεμπέτικη, ας πούμε, για το ρεμπέτικο. Είναι μια ταινία που ψάχνει να βρει τους ρεμπέτες του εξωτερικού, τους ανακαλύπτει και τους ακολουθεί. Δηλαδή από το Λονδίνο μέχρι την Κωνσταντινούπολη μέχρι οπουδήποτε αλλού και είναι άνθρωποι μουσικοί, πολύ σημαντικοί μουσικοί που παίζουν ρεμπέτικα οι οποίοι δεν είναι Έλληνες.
1: Και είναι
3: αυτό το πλάνο το οποίο έχει. Είναι μια ταινία πολύ βατή, ντοκιμαντέρ, η οποία έχει γι' αυτό το φιξιόν μέσα του. Το ξέρεις, είναι και. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή τη βλέπεις ευχάριστα σαν ταινία, δεν βλέπεις μια ντοκιμαντέρ μόνο. Όταν τελειώσει λοιπόν αυτή η ταινία, θα γίνει μια παρουσίαση. Δεν είναι και ο Δημήτρης ο Τράγκαλος εδώ. Θα μιλήσουμε, θα πούμε μερικά πράγματα και όποιος θέλει να μιλήσει θα μιλήσει.
1: Σύντομη συζήτηση με
3: μια
1: το κοινό.
3: Σύντομη συζήτηση με το κοινό και μετά, επειδή έχει δύο χώρους αυτός ο χώρος της
1: Λυσασμένης
3: Γάτας.
1: Της Μαριάννας.
3: Λυσασμένη Γάτα είναι, ξέρεις, από.
2: Αυτό ήταν spoiler.
1: Το θεατρικό. Το θεατρικό.
2: Ήταν spoiler αυτό.
1: Και, σωστά.
3: και να πούμε επίσης ότι είναι ένα πολύ

0: Άλλο χώρο, λίγο κρυμμένο, αλλά κρυμμένο μέσα στο κέντρο. Δηλαδή δεν θα πει.
1: Τώρα, αν αρχίσει εσύ να κάνει εκεί εκδηλώσει, θα τον κάνει γνωστό το χώρο.
2: Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση για αυτό το χώρο. Πάρα δεν είναι πολύ δύσκολο να μαθευτεί.
0: Και το θέμα είναι τώρα ότι μετά είπαμε να κάνουμε ένα δρόμενο, στο οποίο δρόμενο θα είναι ως εξής. Θα παίξω εγώ κάποια κομμάτια από τη μουσική που έχω γράψει για την τρίτη ταινία, αλλά και για τις υπόλοιπες, κάποια θέματα. Και μετά ο Σώτος Ζαχαριάδης και ο Νικόλας Καραγκούνης θα παίξουν μπουζούκι και κιθάρα με τον δικό
1: και
0: τους τρόπο τα τραγούδια ρεμπέτικα, που να έχουν και ένα στυλ από αυτά τα οκούσματα. Δεν παίζουν όλα, δηλαδή δεν το κάνουμε, ξέρεις, φιλολογικό,
1: τα κλασικά,
0: πούμε,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Απλά θα παίξουν κάποια κομμάτια και θα δώσουν αυτό το χαρακτήρα το παραίστικο του ρεμπέτικου τραγουδιού που έρχεται τώρα να βγει. Δηλαδή εγώ βλέπω σε πολλά μαγαζιά που έχω πάει, σε πολλούς χώρους που έχω πάει, ότι η καινούργια έτσι
1: γενιά
0: ματιά και
1: η
0: καινούργια γενιά των
1: που ασχολείται με το ρεμπέτικο,
0: ναι, έχουν ένα δικό τους ύφος και στυλ, αλλά ταυτόχρονα κρατούν
1: την
0: ουσία, ναι, και την παράδοση.
1: Είμαστε μια παρέα.
0: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Αυτό το βλέπω στα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά κρατάνε τα ρεμπέτικα με το δικό τους τρόπο και έχουν φωνές εξαιρετικές. Δεν μοιάζουν, αλλά ακολουθούν, αν θέλεις, αυτό το πράγμα, επειδή το έχουν σπουδάσει κιόλας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που έχουμε πολύ καλούς μουσικούς.
1: Εμείς αυτό το ξέρουμε με τη Μαριάννα Καλαϊτζή πολύ καλά, γιατί κατά καιρούς έχουμε φιλοξενήσει τέτοιες ομάδες, όπως η Λακυρντή, νέοι άνθρωποι με πολύ ταλέντο και πολύ ανάγκη για να διατηρήσουν αυτά τα τραγούδια και να τα να τα μάθουν μέσα από αυτούς και οι νεότερες γενιές.
2: Και με πόσο σεβασμό το κάνουν
1: με
2: όλο αυτό.
1: Με σεβασμό
2: και αγάπη.
1: Ακριβώς.
0: Και κάτι άλλο έχω να πω, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε πολλές καινούργιες γωνιές, ή αν θέλεις καινούργιες φωλιές του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είχε ανοίξει και το ρέμα ξανά με ρεμπέτικο που παίζει τώρα. Δυστυχώς έχουμε μια απώλεια που χάσαμε την Τουμπουκλίκα, δηλαδή επειδή φύγε ο υπεύθυνος του μαγαζιού, αλλά θα ξανανοίξει από ό,τι έμαθα, και νομίζω ότι γίνονται πράγματα και γίνονται και πολλές έτσι μικρές σκηνές, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, να ξαναγίνουμε μεγάλες παρέες σε αυτά τα μαγαζιά και να σιγοτραγουδάμε τα θάνατα αυτά τραγούδια.
0: Επίσης αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εγώ, ας πούμε, αγαπάω πάρα πολύ το ρεμπέτικο, αλλά μαζί όλο αυτό το πράγμα θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον μετά στην επόμενη εξέλιξη και την ταινία την καινούργια που ετοιμάζει ο Δημήτρης Τράγκαλος και θα τη φέρει στη Θεσσαλονίκη.
1: Να ξαναπούμε λοιπόν πως θα γίνει η προβολή Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά στο Πολυχώρο Τέχνης Καφέ Ηλισσασμένη Γάτα. 8.30
0: το βράδυ. Ναι.
1: 8.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι, νομίζω, 10 ευρώ με ένα ποτό.
0: Ναι, ναι, με ποτό. Ναι.
1: Με ένα ποτό, πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο ετοιμάζεις?
0: Τι άλλο ετοιμάζω? Ετοιμάζουμε.
1: Πολλά δεν το ξέρω καθόλου αυτό.
2: Όχι, ούτε εγώ ιδέα
1: δεν
2: έχω.
1: Πρέπει
2: να μας ενημερώσεις.
1: Πρέπει να μας πεις κάτι.
0: Να σας πω κάτι, είναι το λέω για να τριχιάζω και πραγματικά να τριχιάζω. Γιατί ήταν μια ιδέα που μου είχε έρθει πριν από 2,5 χρόνια. Εκεί γύρω. Τρία. Όχι, 2,5, δεν είναι 3.
1: Ναι.
0: Είναι όσο χρονών είναι η κόρη του Λιάκη. Και τους 9 μήνες που ήταν στην κοιλιά. Γιατί τότε μαθεύτηκε ότι ήταν, ότι είχαν.
1: Περιμένανε
2: μαζί με τη μικρή, γεννιόταν και η ιδέα.
0: Ναι. Λοιπόν, όταν έγινε αυτό στο Συνέδριο Συντακτών, σε αυτόν τον χώρο, τον οποίο εμείς τον κάνουμε υπέροχο, δηλαδή το χώρο του. Το χώρο που τον. Ξέρεις, τον κάθε χώρο μπορείς να το φτιάξεις, να του δώσεις προσωπικότητα.
1: Οι άνθρωποι είναι, ναι, που του δίνουν, ναι, και οι εκδηλώσεις που.
0: Δεν ήξερα
1: γίνονται.
0: Τι θα γίνει. Δεν ήξερα. Εκείνος ο χώρος, λοιπόν, εκείνη την ημέρα, τον Νοέμβρη, πρώτη μέρα του Νοέμβρη ήταν, που έγινε στην ΕΣΥΕΜ, στο χώρο εκδηλώσεων,
1: ναι,
0: το αφιέρωμα στην Κατερίνα Γόγου. Είχαμε το αδιαχώρητο. Όταν λέμε το αδιαχώρητο, δεν λέμε υπερβολές. Ήταν γεμάτο τα πάντα. Τα σκαλιά, απ' έξω ο κόσμος, ήθελε να μπει και δεν μπορούσε.
1: Και οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι.
0: Και οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι. Μετά μου το ξαναζητήσανε, μου το ζήτησε πολλοί κόσμος. Αλλά ξέρεις, δεν είναι εύκολο να πάει ένα πράγμα έτσι σε χώρους. Ανάλογα. Το σκεφτόμουν, να έλεγαν έτσι, αλλιώς να το κάνουμε. Και μετά ήρθε η πρόταση από τον Μπάμπη τον Μπίκα και από τη Μαρίνα τη Μεϊντάνη για τον εξαιρετικό χώρο έκφρασης και δημιουργίας, αλλά και πολιτικής στάσης του Μπάμπη του Μπίκα για το Ινφολίμπρε, που εκεί είναι όλα τα παιδιά και ο Σπιδιονίδης και όλοι οι άλλοι που κάνουν μεγάλη και σημαντική δουλειά σε όλους τους χώρους, χώρους αλληλεγγύης και τα λοιπά, και κάνουν και τώρα διάφορες εκδηλώσεις, και παίχθηκε γη. Και εκεί έλεγα, τι θα γίνει. Γέμισε ο χώρος, δεν ξέραμε που να τους βάλουμε.
1: Το αδιαχώρητο και εκεί.
0: Και έρχεται η πλέον η συνεργασία η δική μας, που γιατί να πούμε ότι την Κατερίνα εγώ την παίξαμε εδώ, όλοι μαζί, με τη Μαριάννα, με τον Νικητόπουλο, με τον κόσμο που ήταν εδώ και βέβαια και εσύ με την...
1: Μετά στην Ιδρία. Ναι.
0: Και μετά
1: που ήταν μια ωραία βραδιά.
0: Και μετά πήγαμε στην Ιδρία.
2: Πέρυσι τον Ιούνιο.
0: Πήγαμε στην Ιδρία και εκεί.
1: Ναι.
0: Και εκεί έγινε το αδιαχώρητο.
1: Ήταν εξαιρετικά στο πεζόδρομο έξω από την Ιδρία.
0: 11 Ιουνίου ήταν το
2: ότι μπράβο, ναι, 11 Ιουνίου.
1: Μπράβο. Ναι. Σημαντική εκεί, ημέρα για μας.
0: Και θυμάσαι, ας πούμε, ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ο κόσμος τελείως διαφορετικός από τον κόσμο που είχε έρθει στα άλλα.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Τώρα
1: και ανάλογα τους χώρους.
0: Μου το ξαναζήτησαν σε διάφορους χώρους.
1: Οπότε είπα, πάμε όμως, για άλλη μια φορά.
0: Πάμε για μια άλλη φορά να πάμε στην Ταράτσα που την αγαπάμε πολύ. Γιατί εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΣΙΕΜΘ και το Μορφωτικό Ίδρυμα είχαν τη χαρά και εγώ το ίδιο να συνεργαστούμε μαζί σε δύο βραδιές που τις ξέρει η Μαριάννα που είχε έρθει εκεί με αυτές τις δύο εκδηλώσεις για τον. Για τον Λιβαδίτη και για τον Αναγνωστάκη, mm-hmm. που και εκεί γινόταν χαμός και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ξαναπάμε εκεί. Νομίζω ότι πάμε ως οικογένεια εμείς εδώ.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Θα είμαστε οικογένεια.
0: Πάμε ως οικογένεια και χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι και μαζί μας και η Γαβριέλα Σαμψονίδου.
1: Που πέρασε και η Γαβριέλα και... από εδώ, από το ραδιόφωνο.
0: Και θα είμαστε και τα καινούργια άτομα είναι η Γαβριέλα Σαμψονίδου και ο Νικόλας Καραγκούνης, ο οποίος παίζει και στην προηγούμενη σε αυτήν την εκδήλωση, αλλά θα παίξει και εκεί.
2: Και είναι πάλι Ιούνιο, είναι 12
1: Ιουνίου, βράδυ Παρασκευή, θα είμαστε όλοι εκεί.
0: 8.30 ώρα εκεί και νομίζω
1: στην
0: ότι...
1: Στην ταράτσα της ΕΣΕΝΤ που είναι πολύ όμορφη.
0: Νομίζω ότι έχουμε και πάλι, δηλαδή το διαφοροποιούμε κατά κάποιον τρόπο, νομίζω ότι θα το ξέρετε αυτό και το κάνετε.
1: Θα έχει πάλι το ενδιαφέρον του, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και μια εκπομπή εκεί και να πούμε περισσότερα και να πούμε και
1: πλησιάζει ο καιρός,
0: να πούμε την αξία. Εδώ τι κάνουμε τώρα και σε αυτό το τομέα, για να πω και αυτό που είναι και το καινούριο στοιχείο. Είπα και τον Γιώργο Τολιάκη και τον Νικόλα Καραγκούνη να ετοιμάσουν κάποια κομμάτια του Νικόλα Άσιμου, γιατί συμβαδίζανε σε πολλά πράγματα ο Νικόλας Άσιμος με την Κατερίνα Γόγου και ήταν και φίλοι. Και αυτό ήταν μια ιδέα που ήρθε από την επίσης συναδέλφισσα και αγωνίστρια την Χρυσή, την Κοσμάτου από την Πάτρα που έχουμε συνεργαστεί, ναι, και εδώ και ξέρεις και στον αγώνα και τα λοιπά. Θα ήθελα να είναι πολύ εδώ, μακάρι να μπορέσει να έρθει και αυτή. Αυτά.
1: Ομορφιές λοιπόν, ομορφιές. Εδώ είμαστε, είναι υπέροχα, ναι, όχι, ναι, απλά ωραία. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε Αλέξανδρε και να ακούσουμε στη συνέχεια όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά.
0: Ναι, ωραία. Σας περιμένουμε εκεί, παιδιά, στη Λυσσασμένη Γάτα.
2: Παρασκευή 22 Μαΐου.
0: Έτσι, γεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Σε περισσότερες από 30 χώρες, σήμερα 17 Μαΐου, γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της διφοβίας. Είναι μία από τις ετήσιες καμπάνιες που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
1: Ξεκίνησε το 2004 ως Διεθνής ημέρα κατά της ομοφοβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η επιλογή να είναι η 17η Μαΐου σχετίζεται με την απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας να μην θεωρείται ασθένεια η ομοφιλοφιλία.
0: Γιατί, έτσι.
1: Έτσι, όχι απλά ασθένεια, τους κάνανε λοβοτομές, τους ανθρώπους τους κλείνανε σε ψυχιατρία κάποτε. Ο όρος ομοφοβία επινοήθηκε τη δεκαετία του 60 από τον Αμερικανό ψυχολόγο George Weinberg.
0: Το 2009 προστέθηκε στον τίτλο της καμπάνιας η τρανσφοβία και το 2015 η διφοβία, για να αναγνωριστούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανσεξουαλικά και τα αμφιφιλόφιλα άτομα.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Θα κλείσουμε την εκπομπή με μια αναφορά σε μια ηθοποιό που προσωπικά την έβρισκα πάρα πολύ καλή. Ποτέ μπορεί να μην έκανε το μπαμ, αλλά ήταν σταθερή ηθοποιός.
2: Σταθερή αξία.
1: Ακριβώς. Έφυγε το 2008 σε ηλικία 81, η Κέτη Πάνου. Αν το όνομα δεν σας λέει πολλά, να πω ότι ήταν η παρτενέρ συνήθως στη μεγάλη οθόνη του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Η Κέτη Πάνου που γεννήθηκε στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, εγκαταστάθηκε από μικρή με την οικογένειά της στην Αθήνα και ξεχώρισε ως παιδί θαύμα. Είχαμε και εμείς τα παιδιά θαύματα.
2: Βέβαια, τι. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα.
1: Ακριβώς. Όταν ήταν 16 χρονών, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο δίπλα στον Εμίλιο Βεάκη, τον Δημήτρη Χόρ, στην δραματική ταινία «Η Φωνή της Καρδιάς».
2: Σε συνέχεια σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θοδωσιάδη και ξεκίνησε να παίζει σε ταινίες από το 1945 στη Βίλα με τα Νούφαρα μέχρι το 1954 που εγκατέλειψε προσωρινά τον κινηματογράφο λόγω γάμου και επανήλθε το 1960 με την ταινία του Ντίμι Δαδύρα «Ένας Δον Ζουάν για κλάματα» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και ξεκίνησε μια νέα καριέρα. Έπαιξε σε 30 ταινίες στον κινηματογράφο και αναδείχθηκε το ταλέντο μιας κομψής ψηλόλιγνης ντάμας.
1: Από το 1961 και μετά έπαιξε και στο θέατρο, σε παραστάσεις του Ελεύθερου Θεάτρου. Η τελευταία της θεατρική εμφάνιση ήταν το 1997 στο έργο «Επικίνδυνες σχέσεις» του Λακλό, όπου υποδίθηκε την κυρία Ντε Ροσμόν σε σκηνοθεσία του Κώστα Καζάκου.
2: Και το 1971 ήταν η αρχή της τηλεοπτικής της καριέρας. Στη σειρά του Θήμιου Καρακατσάνη είχε παίξει τότε στο γραφείο Συνοικεσιών που προβλήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης, ΕΙΡΤ. Και συνέχισε με σημαντικούς ρόλους σε πολλές τηλεοπτικές σειρές.
1: Και στην
2: σειρές.
1: Ιδιωτική τηλεόραση την είδαμε σε κάποιες σειρές. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες.
2: Μεσημέριασε.
1: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, θα έλεγα.
2: Ο Μανουσάκης, ο Κωνσταντίνος ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ο Μαρκουλάκης.
2: Πολύ καλύτερο.
1: Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Βέβαια. Εδώ θα είμαστε στον 102 FM, μία το μεσημέρι, πάντοτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τα ζάρια που θα ρίξεις. Πληγώθηκαν τα δάχτυλα σου έλεγες. Επιδεσμούς πως έχεις για αποδείξεις. Κουραστική η ζωή από τα χάδια μας. Σαν να έκαναν τα χέρια διαρρήξεις. Κι εγώ που ξενυχτούσα στα σκοτάδια μας.

λησμονιάς τα βάθη. Κι αν η καρδιά ψυχούλα μου μαράθηκε,

τα φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο κλείσιμο των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από αυτή περνάει ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της παράταξης και σημείωσε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο συμμετέχοντες στους αγώνες. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015. Έκανε λόγο για θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους, ενώ έθεσε το ερώτημα ποιος θα μπορούσε να χειριστεί μία κρίση. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται με την ψηφοφορία για την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής του κόμματος. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον ενώ κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια. Όπως ανέφερε, η ακρίβεια, η κατάσταση στους σιδηροδρόμους, η αδιαφάνεια και η υπονόμευση των θεσμών αποτελούν καθρέφτη της κυβερνητικής πολιτικής. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τόνισε ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποχώρηση της κυβέρνησης, αλλά και να μην αντικατασταθεί από έναν άλλον Μητσοτάκη. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην υπουργού στον πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Στο νέο μήνυμά του στο Facebook, ο ίδιος χαρακτηρίζει φλιναφήματα τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, ενώ καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα και από τα όργανα, λέγοντας ότι ο χώρος έχει ακόμα πολλά να δώσει. Οι εξελίξεις συνδέονται με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Με νέα ανάρτησή του, ο πρώην Πρωθυπουργός φέρνει πιο κοντά την ανακοίνωση, αφού το βίντεο στην ανάρτησή του συνοδεύεται με τη φράση «Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά». Κρατέστερη ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματός του είναι 26 Μαΐου, ενώ ως χώρος έχει επιλεχθεί το Θησίο. Σώρος άνδρα εντοπίστηκε στο βουνό πάνω από το πλατανόρευμα του Δήμου Σερβίων το μεσημέρι. Πιθανολογείται πως ανήκει σε 78χρονο που είχε εξαφανιστεί από το χωριό του στις 6 Μαΐου και έπασχε από άνοια. Στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας πατινιών για ανήλικους κάτω των 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τα ιδιόκτητα πατίνια και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα εκτός προδιαγραφών. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, κρίσιμες εξελίξεις καταγράφονται στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται τις επόμενες ώρες να αποφασίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη παραμένει επιφυλακτική απέναντι στην Ουάσιγκτον, ενώ στην Αμερικανική Πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για επαφές σχετικά με πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Παράλληλα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις. Ο Γιάσερ Αμπάς, ο μεγαλύτερος γιος του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, εξελέγει στην Κεντρική Επιτροπή της Φατάχ. Συναγερμό σήμαινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έπειτα από επίθεση με ντρόν στον πυρηνικό σταθμό Μπαρακά στο Αμπου Ντάμπι. Σύμφωνα με τις αρχές, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια εκτός της εσωτερικής περιμέτρου του σταθμού. Σε ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας X διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε επηρεάστηκαν τα επίπεδα της ραδιολογικής ασφάλειας. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με την Τάρα και τον Μπανκαράγκα, ενώ ο Κίλας με το Φέρτο τερμάτισε στη 10η θέση. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την Ερτένα από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας 15 ετίας. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έρθριος ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών. Θερμοκρασία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εσωκομματικές διαδικασίες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με 3.023 συνέδρους να καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα 214 υποψηφίους για τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος. Από τη διαδικασία θα εκλεγούν 150 μέλη, ενώ περισσότερα από 300 συμμετέχουν ως εξ οφίτσιο μέλη. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής, αναμένεται συνεδρίαση του οργάνου στα τέλη Μαΐου για την ανάδειξη του νέου γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος γραμματέας θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα και θα αναλάβει καθήκοντα μέσα στον Ιούνιο. Νωρίτερα, εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο κλείσιμο των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο μέσα από αυτήν περνάει ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια της παράταξης και σημείωσε ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι κάποιοι επιχειρούν να μασύρουν στο χάος του 2015 και έκανε λόγο για θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους. Να προκηρύξει εκλογές αντί να θέτει ψεύτικα διλήμματα, κάλεσε τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, ως επιβεβαίωσε τη αλλαγή και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης, χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς στην καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο σχετικό σχόλιο του, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μονοδικός πρωθυπουργός μετά πολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τόνισε ότι ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποχώρηση της κυβέρνησης, αλλά να μην αντικατασταθεί από έναν άλλον Μητσοτάκη. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Προηγήθηκε σφοδρή επίθεση του πρώην Υπουργού στον Πρόεδρο, κάνοντας λόγο για αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Σε νέο μήνυμά του στο Facebook, ο ίδιος χαρακτηρίζει φλιναφήματα τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. Οι εξελίξεις συνδέονται με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται στο τέλος του μήνα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα δύο γυναίκες να ανασυρθούν χωρίς αισθήσεις τους από το ένα όχημα. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τεράστιες καταστροφές στις καλλιέργειες άφησε πίσω τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την Παρασκευή την Αξιούπολη, το Πολύκαστρο και τον κάμπο του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Μέσα σε λίγα λεπτά το έντονο φαινόμενο ισοπαίδωσε χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, μπαμπάκι και ηλιόσπορο. Οι αγρότες περιοχής δηλώνουν απελπισμένοι, εκφράζοντας φόβους ότι δεν θα μπορέσουν να ανακάμψουν οικονομικά. Στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας πατινιών για ανήλικους κάτω των 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τα ιδιόκτητα πατίνια και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που διαθέτουν οχήματα εκτός προδιαγραφών. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες στον Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες στιγμές αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις στην πρόταση της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Συναγερμό σήμαινε νωρίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έπειτα από επίθεση ντρόν στο πυρηνικό σταθμό Μπακαρακά στο Αμπού Ντάμπι. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε επηρεάστηκαν τα επίπεδα της ραδιολογικής ασφάλειας. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας 15 ετίας. Η Βουλγαρία ήταν η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού με την Τάρα, ενώ η Κύλλας με το Φέρτο τερμάτισε στη 10η θέση. Και λίγα λόγια για το καιρό. Γενικά έρθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με πιθανότητα λίγο σποραδικών βροχών, θερμοκρασία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι, θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εσωκομματικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία με τους 3.023 συνέδρους να εκλέγουν τη νέα πολιτική επιτροπή του κόμματος. Από τη διαδικασία θα εκλεγούν 150 μέλη, ενώ περισσότεροι από 300 θα συμμετέχουν ως εξ οφίσιο μέλη. Μετά την ολοκλήρωση εκλογής αναμένεται συνεδρίαση του οργάνου στα τέλη Μαΐου για την ανάδειξη του νέου γραμματέα. Στην καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών ως ζήτημα κυβερνητικής ετοιμότητας και ευρωπαϊκής αξιοπιστίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ακυβερνησίας και πειραματισμών. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, απέρριψε το σύνθημα Μητσοτάκης ή χάος και κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν πρόσωπα και προγράμματα, ενώ έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος για ενότητα και συστράτευση, τονίζοντας ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες. Σφοδρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε εκλογές αντί να θέτει ψεύτικα διλήμματα. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ως ο μοναδικός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Ζαχαριάδη, έκανε λόγο για προσπάθεια ωρεοποίησης της πραγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μπορεί να κατευναστεί με επικοινωνιακή διαχείριση. Η ελληνική λύση, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό, ότι ζητά τρίτη θητεία χωρίς να έχουν επιληθεί βασικά ζητήματα της οικονομίας αλλά και της καθημερινότητας των πολιτών, όπως η μισθή και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Τέλος, στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ζητούν ευρύτερη συμπόρευση των δυνάμεων απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Εξέλιξη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με απόφαση Σωκράτη Φάμελου. Σε νέο μήνυμά του, ο Παύλος Πολάκης χαρακτηρίζει φλιναφήματα τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στην πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τεράστιες καταστροφές και καλλιέργειες άφησε πίσω της η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε την Παρασκευή την Αξιούπολη, το Πολύκαστρο και τον ενιαίο κάμπο του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Μέσα σε λίγα λεπτά το έντονο φαινόμενο ισοπαίδωσε χιλιάδες στρέμματα με καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι και ηλιόσπορο. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ομοθέτηση δέσμης μέτρων στήριξης συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή ήδη από τον Ιούνιο. Μετά την ψήφιση του νόμου προβλέπεται ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί με εισοδηματικά κριτήρια έως και 40.000 ευρώ για τα ζευγάρια προς αυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί και από 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για αγρότες με επιδότηση 15% στα λιπάσματα, ενώ πριν από τον Ιούλιο ενεργοποιείται ρύθμιση 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο. Την ίδια ώρα εξετάζεται η παράταση της επιδότησης καυσίμων λόγω υψηλών διεθνών τιμών στο πετρέλαιο. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες στον Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες στιγμές αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν θα επανεληφθούν οι επιθέσεις. Την ίδια ώρα, τα Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις στην πρόταση της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Νέα δημοσκόπηση της Morin Common δείχνει ότι η κοινή γνώμη στη Βρετανία έχει στραφεί κατά του Brexit, με περίπου το 50% των πολιτών να δηλώνει πως σήμερα θα ψήφιζε υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόλις το 27% θα επέλεγε ξανά την έξοδο, ενώ περίπου η μισή τάσσονται υπέρ νέου δημοψηφίσματος. Η αλλαγή αποδίδεται κυρίως στους νεότερους, αλλά και στη δυσαρέσκεια για τα αποτελέσματα του Brexit. Στο 84% έφτασε η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ 1, από τα υψηλότερα μάλιστα ποσοστά της τελευταίας 15ετίας. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έρθριος καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με πιθανότητα λίγο σποραδικών βροχών. Η θερμοκρασία θα είναι από μέχρι και 27 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Αυτό που κάποιοι το λένε σήμερα, που άλλοι θα το πούνε χθες, κι άλλοι το είπαν σε 10 χρόνια από τώρα, για μένα είναι κάτι που δεν είδα. Δεν έγινε για μένα και δεν θα γίνει ποτέ. Τα σώματά μας, τα φιλιά μας, αυτά που πρέπει να κάνουμε αύριο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας σβήνεται σιωπηλά με σφουγγαράκι από ένα κατακόκκινο δάχτυλο. Μου λες σ' αγαπώ, αλλά εγώ ακούω μόνο το ανεμιστηράκι του λάπτοπ. Μου λες σ' αγαπώ, ενώ μιλάω με τη φίλη μου που μιλάει μέσα από το χώμα. Θέλουνε πόλεμο.

σκοτώνεται ένας αστυνομικός και η μαμάκα του κλαίει.

Τίποτα, μόνο να μην πέσουν οι τίτλοι τέλους στη δικιά μας ζωή. Γι' αυτό και πάντα μου άρεσαν οι ταινίες που δεν έχουν πλοκή. Σκοτώνεται ένας αστυνομικός, τη μαμάκα του κλαίει. Δεν με νοιάζει, δεν είμαι άνθρωπος ή μάλλον είμαι άνθρωπος πολύ. Γι' αυτό και δεν με νοιάζει.

ειδήσεις από τα μεγάφωνα της Αθήνας. Ακούγε το πρώτο sample που χρησιμοποιήθηκε στο hip hop. Εκβιαστικό, εκτιθλωτικό. Εμείς λέμε σ' αγαπώ. Εμείς λέμε σ' αγαπώ. Ακόμα και στα παπούτσια, στα πόμολα. Εμείς λέμε σ' αγαπώ. Γιατί δεν έμεινε τι άλλο να πούμε. Τα είπαμε όλα. Στο τηλεφώνημα που μας τελείωσε τις μονάδες.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δε φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις.

άλλα πολλά, μα θα έχω αλλάξει. Όσοι λείπουν ξανά και ξανά, τα παιδιά τους θα κάνουν γενναία. Κάτι ξέρεις και λείπει συχνά.

Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι. Άλλοι ψάχνουν στους δρόμους γιατί δεν αντέχουν ώρα πια μόνοι.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών ως ζήτημα κυβερνητικής ετοιμότητας και ευρωπαϊκής αξιοπιστίας έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ακυβερνησίας και πειραματισμών στην καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, απέρριψε το σύνθημα Μητσοτάκης ή χάος και κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν πρόσωπα και προγράμματα, ενώ έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος για ενότητα και συστράτευση, τονίζοντας ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Από τη διαδικασία θα εκλεγούν 150 μέλη, ενώ περισσότερα από 300 συμμετέχουν ως εξ οφίσιο. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής, αναμένεται η συνεδρίαση του οργάνου στα τέλη Μαΐου για την ανάδειξη του νέου γραμματέα. Σφόδρη κριτική στο μεταξύ άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να φτιασιδώσει όσα οι πολίτες ζουν στην καθημερινότητά τους, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητούν τα στελέχη του κόμματος για την αντιμετώπιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός έχει θράσος να ζητά και τρίτη θητεία, όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνο στα δικά του παιδιά, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε περίτρανα μια κυβέρνηση που ήδη κινείται με όρους προεκλογικής αγωνίας και έναν ανασφαλή Πρωθυπουργό, σχολίασε η Νίκη. Φλήνα φήματα και χωρίς καμία βάση χαρακτηρίζει τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα ο βουλευτής Παύλος Πολάκης σε νέα του ανάρτηση. Στο μεταξύ, με ενδιαφέρον αναμένονται εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, πιθανόν στο τέλος του μήνα. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν ελαφρά. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την νομοθέτηση δέσμης μέτρων στήριξης συνολικού ύψους 800 εκατομμύριων ευρώ με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή ήδη από τον Ιούνιο. Μετά την ψήφιση του νόμου, προβλέπεται η ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί με εισοδηματικά κριτήρια έως 40.000 ευρώ για τα ζευγάρια, προς αυξημένα κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί και από 39.000 ευρώ για μονογονοϊκές οικογένειες. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο ανοίγει πλατφόρμα για αγρότες με επιδότηση 15% στα λοιπάσματα, ενώ πριν τον Ιούλιο ενεργοποιείται ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο. Την ίδια ώρα εξετάζεται και η παράταση της επιδότησης καυσίμων λόγω υψηλών διεθνών τιμών πετρελαίου. Με εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, δωρεάν εισόδους και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί η Διεθνής ημέρα μουσείων σε όλη την Ελλάδα αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα προσφέρουν δωρεάν δράση για το κοινό, θεματικές ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια για μαθητές και οικογένειες. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενίσχυση της σχέσης των πολιτών με την πολιτιστική κληρονομιά και η ανάδειξη του ρόλου των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία μέσα από τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση με το κοινό. Στη θέση 2 τώρα του βαθμολογικού πίνακα που δίνει το εισιτήριο για το Champions League επικεντρώνονται τα βλέμματα σήμερα στην 6η και τελευταία αγωνιστική των play-offs για τις θέσεις 1 έως 4 στη Super League. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα δώσουν μάχη μέχρι τελευταία στιγμή αφού η ΑΕΚ που υποδέχεται τους ερυθρόλευκους είναι ήδη πρωταθλήτρια, ενώ ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί το δικέφαλο στην άδεια λεωφόρο όπου και παίζει για τελευταία φορά είναι τέταρτος. Σέντρα στα παιχνίδια στις 7.30 και ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει πολύ δύσκολες στιγμές αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, ενώ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες αν επαναληφθούν οι επιθέσεις. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις στην πρόταση της Τεχεράνης για διαπραγματεύσει με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Νέα δημοσκόπηση της Morin Common δείχνει ότι η κοινή γνώμη στη Βρετανία έχει στραφεί κατά του Brexit, με περίπου το 50% των πολιτών να δηλώνει πως σήμερα θα ψήφιζε υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόλις το 27% θα επέλεγε ξανά την έξοδο, ενώ περίπου η μισή τάζονται υπέρ του νέου δημοψηφίσματος. Η αλλαγή αποδίδεται κυρίως στους νεότερους και στη δυσαρέσκεια για τα αποτελέσματα του Brexit. Και λίγα λόγια για το καιρό. Για αύριο προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Μακεδονία και Ερυθράκη ο καιρός να είναι κατά βάση αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 26 αλλά και 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους άνεμους 3 με 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Γράφει ο Τζοβάνι Βέργκα προς τον συγγραφέα Σαλβατόρε Φαρίνα. «Εγώ θα στα διηγηθώ όλα, ακριβώς με τον τρόπο που τα συνέλαβα τις ώρες που περιπλανιόμουν στα μονοπάτια των αγορών, χρησιμοποιώντας περίπου την ίδια απλή και περιγραφική γλώσσα, όπως αυτή ενός λαϊκού αφηγήματος. Και εσύ νομίζω θα προτιμήσεις να δεις κατάφατσα τα γεγονότα και σαφή όπως είναι, χωρίς να αναγκαστείς να ανατρέξεις κατά από τις γραμμές του κειμένου διαμέσου του φακού του συγγραφέα. Τα ανθρώπινα συμβάντα ως τέτοια καθοδηγούν τη σκέψη μας περισσότερο από κάθε τι άλλο. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να κατανοούνται ως απτά γεγονότα τα πραγματικά δάκρυα, υπηρετή και τα αισθήματα που κατατρώνε το πετσί μας. Υπόγεια ενώνονται, διακλαδίζονται, εκτιλήσονται, οριμάζουν τα πάθη των ανθρώπων διαμέσου μιας μυστηριώδους διαδικασίας, με τα πήγαινέλα τους που συχνά μοιάζουν αντιφατικά. Ως δυνατός πόλος έλξης θα λειτουργήσει εφ' εξής, για πολύ καιρό ακόμα, αυτό που ονομάζουμε περιεχόμενο του αφηγήματος και η μοντέρνα ανάλυση διατίθεται να τα παρακολουθήσει με τον γνωστό επιστημονικό ενδιασμό της. Θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, πως ετούτο εδώ η αναφορά του μεγάλου Τζοβάνι Βέργκα ουσιαστικά αποτελεί τη γέννηση του βερισμού, που ήταν μια ξεκάθαρα ιταλική ερμηνεία του νατουραλισμού που είχε γεννηθεί στη Γαλλία από τον Εμίλ Ζόλα. Τίποτα δεν γεννιέται όμως από το τίποτα, πλην της ίδιας της ζωής, κατά τη θεολογία. Όλα ακολουθούν μια συγκεκριμένη αλληλουχία μέχρι να φτάσουμε κάπου. Επιρροές, συμπτώσεις. Θα ξεκινήσουμε από πολύ μακριά, μέχρι να φτάσουμε στην 17η Μαΐου του 1890, όταν κάνει πρεμιέρα στη Ρώμη αυτό που ακούτε, η όπερα «Καβαλερία Ρουστικάνα» του Πιέτρο Μασκάνι.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο.

Το 1880, όταν ο Ζολά ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του νατουραλισμού, μία ομάδα νεαρών μυθιστοριογράφων εκδίδει μία συλλογή διημάτων με τίτλο «Οι βραδιές του Μεντάν», τίτλος που παραπέμπει στο εξοχικό του Ζολά, όπου συνήθισαν να συγκεντρώνονται. Το θέμα των διηγημάτων είναι κοινό, ο γαλλοπρωσικός πόλεμος του 1870. Ο Γκί ντε Μοπασάν πρωτοεμφανίζεται στα γράμματα με την νουβέλα «Η Χοντρομπαλού» το 1880. Η αξία του αναγνωρίζεται αμέσως και ο ίδιος γίνεται γρήγορα διάσημος με μια σειρά διηγημάτων που έχουν συνήθως ως θέμα την επαρχιακή ζωή στην Νορμανδία. Από το σύνολο του έργου του αναδύεται μια πεσιμιστική άποψη για την ανθρώπινη μοίρα. Γράφει «Τα πάντα επαναλαμβάνονται ικτρός και αενάως». Πλην του Ζολά, του Μοπασάν και ίσως του Ντοντέ, τα άλλα μέλη της ομάδας του Μεντάν ξεχάστηκαν γρήγορα. Έτσι, στην ίδια την πατρίδα του τη Γαλλία, ο νατουραλισμός ξεθύμανε γρήγορα και εγκαταλείφθηκε, θα λέγαμε, από τους οπαδούς του. Ο νατουραλισμός προκαλεί παντού όμως το ενδιαφέρον, ακόμα και όταν γίνεται αντικείμενο κριτικής, κυρίως ως θεωρία και λιγότερο ως λογοτεχνική πράξη. Αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό η άποψη ότι ο συγγραφέας μπορεί να χρησιμοποιεί αυστηρές και επιστημονικές μεθόδους. Ακόμη, διατυπώνονται διαμαρτυρίες κατά του υλισμού του νατουραλισμού, κατά του ντετερμινισμού, ο οποίος παρουσιάζεται να προκαθορίζει τη ζωή του ανθρώπου μέσω της επίδρασης του περιβάλλοντος και της κληρονομικότητας. Στον αντίποδα, ο νατουραλισμός γίνεται αντικείμενο θετικής υποδοχής, καθώς αναγνωρίζεται πως το ρεύμα αυτό πλουτίζει τη θεματική παρακαταθήκη του μυθιστορήματος με την εισαγωγή νέων μοτίβων, όπως είναι η κοινωνική αδικία ή η επίδραση του περιβάλλοντος στη συμπεριφορά του ανθρώπου, και ανανεώνει την μυθιστορηματική γραφή με την ζωγραφική ζωντάνια και τον έντονο χρωματισμό των περιγραφών. Οφείλουμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Νατουραλισμός ονομάζεται στη λογοτεχνία το ρεύμα που αναπτύχθηκε στη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα, κυρίως με τα έργα του Εμίλ Ζολά. Η νατουραλιστική πεζογραφία είναι εξέλιξη της ρεαλιστικής και έχει πολλά κοινά σημεία με αυτήν, αφού ξεκινά από την επιθυμία της απεικόνισης της πραγματικότητας με ακρίβεια και χωρίς ωραιοποίηση, αλλά διαφέρει ως προς το φιλοσοφικό υπόβαθρο που διακρίνεται πίσω από τα νατουραλιστικά έργα. Οι νατουραλιστές συγγραφείς πιστεύουν ότι η συμπεριφορά του ανθρώπου ρυθμίζεται από τους παράγοντες της κληρονομικότητας, του περιβάλλοντος και της πίεσης της στιγμής, με αποτέλεσμα οι ήρωες των έργων τους να παρουσιάζονται ως άτομα που δρούν με βάση τα εσωτερικά τους ένστικτα, κυρίως την πείνα και την σεξουαλική επιθυμία, και υπό την επίδραση των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων. Τα νατουραλιστικά έργα ξεχωρίζουν επίσης για την υπερβολικά λεπτομερή απόδοση της πραγματικότητας, ακόμη και σε σκηνές ιδιαιτέρως βίαιες, και συχνά για το τραγικό τέλος, στο οποίο ο ήρωας συνήθως οδηγείται στην καταστροφή. Άλλο εμφανές χαρακτηριστικό στα έργα των νατουραλιστών είναι η απόδοση των λόγων των ηρώων σε ελεύθερο πλάγιο λόγο. Όπως τονίζουν οι Lillian First και Peter Screen στο έργο τους «Νατουραλισμός», εκδόσεις Ερμής του 1972 και συγκεκριμένα στη γλώσσα της κριτικής, η πιο κατάλληλη εικόνα για να γίνει κατανοητή η σχέση των δύο όρων είναι εκείνη των σιαμαίων διδύμων που έχουν χωριστά άκρα, μοιράζονται όμως ορισμένα όργανα. Το κοινό σημείο ρεαλιστών και νατουραλιστών είναι η θεμελιώδης πίστη ότι η τέχνη αποτελεί στην ουσία μία μιμητική αντικειμενική απεικόνιση της εξωτερικής πραγματικότητας, σε αντίθεση προς την φανταστική υποκειμενική παραποίηση των ρομαντικών. Η πίστη αυτή τους οδήγησε να εκλέξουν για κύριο θέμα τους το κοινότοπο, το προσιτό,
και επίσης να εξυμνήσουν το ιδεώδες του απρόσωπου στην τεχνική. Από τη γενική αυτή τάση προς τον μιμητικό ρεαλισμό γεννήθηκε λοιπόν ο νατουραλισμός. Κατά κάποιο τρόπο υπήρξε η επιδείνωση του ρεαλισμού. Αλλά η διαφορά δεν έγκυται μονάχα στην εκλογή προκλητικότερων θεμάτων, τολμηρότερου λεξιλογίου, εντυπωσιακότερων συθημάτων ή περισσότερο φωτογραφικών λεπτομεριών. Η πραγματική διαφορά βρίσκεται πολύ βαθύτερα. Στον πυρήνα της υπάρχει η επιβολή πάνω στην ουδέτερη στάση του ρεαλισμού μιας συγκεκριμένης πολύ ειδικής θεώρησης του ανθρώπου. Έτσι, οι νατουραλιστές όχι μόνο επεξεργάστηκαν και ενέτειναν τις βασικές τάσεις του ρεαλισμού, αλλά πρόσθεσαν και σημαντικά νέα στοιχεία που μετέβαλαν τον νατουραλισμό σε αναγνωρίσιμο δόγμα τέτοιο που ο ρεαλισμός να μοιάζει σαν να μην υπήρξε ποτέ. Προσοχή όμως, φίλοι και φίλες, υπήρξε και με το παραπάνω.

Στην Ιταλία, ο Λουίτζι Δα Πουάνα ήταν ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε για τον γαλλικό νατουραλισμό και με τα μυθιστορήματά του «Η Άκυνθος και Άρωμα», που μελετά παθολογικές περιπτώσεις, άσκησε σημαντική επίδραση σε Τζοβάνι Βέργα και Ντε Ρομπέρτο. Ο Τζοβάνι Βέργα αναδεικνύεται σε σημαντικότερη μορφή του βερισμού, της ειδικής επίδρασης σε Τζοβάνι Βέργα και Ντε Ρομπέρτο. Ο Τζοβάνι Βέργα αναδεικνύεται σε σημαντικότερη μορφή του βερισμού,

νότητας και της ψυχολογίας των κατώτερων τάξεων του Ιταλικού Νότου. Οι περισσότεροι βεριστές ήταν από τον Ιταλικό Νότο. Χρησιμοποιούσε γλώσσα άμεση, λυτή στην αφήγησή του, έδινε ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες, ενώ έπλαθε διαλόγους πολύ ρεαλιστικούς. Η αντικειμενικότητα στην περιγραφή ήταν ο κύριος στόχος, όχι μόνο του Βέργκα, αλλά όλων των συγγραφέων του βερισμού, σε σημείο ώστε να μην γίνεται καν αισθητή η παρουσία του συγγραφέα μέσα από τις γραμμές του έργου του. Ο Πιέτρο Μασκάνι, παρότι κύριος εκπρόσωπος του βερισμού στη μουσική, δεν ήταν από τον Νότο. Γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 1863 στο Λιβόρνο της Τοσκάνης. Δευτερότοκος γιος του Ντομένικο Μασκάνι, αρτοποιού, και της Εμίλια. Και πέθανε στις 2 Αυγούστου του 1945. Πολύ πριν πεθάνει όμως, συνέθεσε την όπερα που έμελε να γίνει σημαία του ιταλικού νατουραλισμού. Την Καβαλερία Ρουστικάνα. Δηλαδή την αγροτική υποσύνη, που όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής μας, έκανε πρεμιέρα στη Ρώμη στις 17 Μαΐου του 1890. Πριν την Καβαλερία Ρουστικάνα, ο Μασκάνι ήταν ένας άσημος νεαρός μουσικός. Είχε ήδη ξεκινήσει να γράφει δύο όπερες όταν έμαθε για το διαγωνισμό νέων ταλέντων του μιλανέζικου εκδοτικού οίκου Κάζα Σοντζόνιο. Οι υποψήφοι καλούνται να καταθέσουν μία μονόπρακτη όπερα και οι τρεις καλύτερες θα παρουσιάζονταν στη Ρώμη με έξοδα του διοργανωτή. Ζήτησε λοιπόν από τον φίλο του Ταρτσόνι Τοτσέτη, ποιητή και καθηγητή λογοτεχνία στην Ναυτική Ακαδημία του Λιβόρνο, να βρει μία σύντομη ιστορία και να την μετατρέψει σε λιμπρέτο. Αυτός επέλεξε την Καβαλερία Ρουστικάνα του Βέργκα και ξεκίνησε τη διασκευή, βοηθούμενος από τον συνάδελφό του Γκουίντο Μενάσι. Τα χρονικά περιθώρια ήταν ασφικτικά. Ο Μασκάνι πληροφορήθηκε το διαγωνισμό μόλις 2 μήνες πριν τη λήξη του και οι δημιουργοί αναγκάστηκαν να δουλεύουν εκ παραλλήλου, πράγμα ασυνήθιστο. Οι δύο καθηγητές έστελναν στον Μασκάνι το λιμπρέτο τμηματικά, συχνά γραμμένο στην πίσω μεριά κάποιας αναμνηστικής κάρτας, και αυτό συνέθετε την μελωδία κομμάτι-κομμάτι, ενίοτε χωρίς να γνωρίζει πώς ακριβώς θα είναι η συνέχεια. Τελικά, το έργο ολοκληρώθηκε την τελευταία στιγμή και υποβλήθηκε στην Κριτική Επιτροπή με τη λήξη της προθεσμίας. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 72 ακόμη όπερες και πήρε το δρόμο για το φημισμένο Θέατρο Κοστάντσι της Ρώμης. Είχε έρθει η ώρα να ξεδιπλωθεί τόσο μέσα από τους διαλόγους του λιμπρέτο, όσο και μέσα από τη μουσική, η σκληρή όψη του Ιταλικού Νότου. Είχε έρθει η ώρα η μελωδία να παντρευτεί με το λόγο του Βέργκα και να προσδώσει ιδιαίτερη σημασία και νόημα στην Οδύνη. Η ήττα που έρχεται από μακριά, αυτή τη φορά θα κάνει πολύ κρότο. Τον κρότο μιας ιδιαίτερης μουσικής.

0: Ποια είναι όμως η πλοκή αυτού του τραγικού έργου της Καβαλερία Ρουστικάνα? Για να δούμε πώς θα φτάσουν τα υποκείμενα στην απόλυτη ήττα. Ένας νεαρός ονόματι Τουρίντου επιστρέφει από την στρατιωτική του θητεία, αλλά βρίσκει την αγαπημένη του Λόλα παντρεμένη με τον πλούσιο του χωριού, τον Άλφιο. Ήδη ο Δίνη μπαίνει στο έργο από την αρχή. Ο Βέργα δεν θα αφήσει κανένα παράθυρο ανοιχτό στην όποια αισιοδοξία. Το τοπίο και η περιγραφή μπαίνει στο προσκήνιο με την φυσική του σκληρότητα. Είμαστε στον φτωχό Ιταλικό Νότο. Ο Τουρίντου, λοιπόν, για να εκδικηθεί την αγαπημένη του Λόλα, συνάπτει δεσμό με μια κοπέλα ονόματι Σαντούτσα, η Σάντα. Προσέξτε, δεν συνάπτει δεσμό με τη Σαντούτσα από αγάπη, αλλά για εκδίκηση προς τη Λόλα. Η Λόλα, παρότι παντρεμένη με τον πλούσιο Άλφιο, δεν αντέχει και γυρίζει στην αγκαλιά του Τουρίντου, αλλά προσέξτε, κανείς εκ των δύο δεν διακόπτει την προηγούμενη σχέση. Το ήδη ζωφερό περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο ζωφερό με μια κατάσταση που εκ των πραγμάτων είναι καταδικαστέα όχι μόνο για τον συντηρητικό Ιταλικό Νότο. Η όπερα του Μασκάνι ξεκινά στην ουσία με τους χωρικούς να συγκεντρώνται στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση. Εκεί, απέναντι από την εκκλησία, βρίσκεται η ταβέρνα της Λουσία, μητέρας του Τουρίντου. Ενώ όμως το χωριό ασχολείται με τη σπουδαία ημέρα της Αναστάσεως, η Σαντούτσα βασανίζεται από τρομερές έγνοιες. Υποψιάζεται πως ο Τουρίντου την απατά με την πρώην σύντροφό του τη Λόλα. Ξεκινά να εκμυστηριεύεται τις αγωνίες της στη Λουσία, αλλά η συζήτηση διακόπτεται από τον Άλφιο, ο οποίος φτάνει στην ταβέρνα και ζητά κρασί. Η Λουσία απαντά ότι δεν έχει, αλλά περιμένει τον Τουρίντου που έχει φύγει από νωρίς για να φέρει προμήθειες από το διπλανό Φρανκοφόντε. Τότε ο Άλφιο παρατηρεί πως τον είδε τα ξημερώματα κοντά στο σπίτι του. Ο Άλφιο φεύγει και οι δύο γυναίκες βγαίνουν στην πλατεία όπου συνεχίζουν την κουβέντα. Η Σαντούτσα υποστηρίζει ότι τα λόγια του Άλφιο δικαιώνουν τις υποψίες της, ότι δηλαδή την απατά με την πρώην αγαπημένη του τη Λόλα. Όμως η Λουσία αρνείται να πιστέψει τέτοια φοβερά πράγματα για το γιο της και μπαίνει στην εκκλησία για τη λειτουργία. Η Σαντούτσα περιμένει έξω. Της έχει επιβληθεί ακοινωνισία επειδή πλαγιάζει με τον Τουρίντου χωρίς να είναι παντρεμένη. Ο Τουρίντου φτάνει στην πλατεία και η Σαντούτσα του επιτίθεται λέγοντας πως ξέρει τι έκανε όσο έλειπε δήθεν στο Φρακοφόντε. Λίγο αργότερα περνά από μπροστά του η Λόλα καθώς πηγαίνει προς την εκκλησία. Ο Τουρίντου κινείται και αυτός προς το ναό πίσω της. Η Σαντούτσα τον νικητεύει να μείνει μαζί της, αλλά αυτός την πετά στο χώμα και μπαίνει μέσα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει ένας πληγωμένος άνθρωπος. Η Σαντούτσα παίρνει την εκδίκησή της, ενημερώνοντας τον Άλφιο για την παράνομη σχέση των συντρόφων τους. Με την πράξη αυτή, φίλες και φίλοι, ο Τζοβάνι Βέργκα ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά της τραγωδίας που έρχεται από το βάθος. Τη στιγμή που θα λέγαμε πως λυτρώνει το περιβάλλον με την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης, μιας και οι δυο ανακουφίζονται εσωτερικά από το μεγάλο μυστικό που κρατούσαν, φορτώνει όλες τις τύψεις της Σαντούτσα, η οποία μετανιώνει πικρά για αυτό που έχει κάνει. Η αποκάλυψή της όμως έχει πυροδοτήσει τραγικά αποτελέσματα. Όταν τελειώνει η λειτουργία και το εκκλησίασμα μαζεύεται στην ταβέρνα, ο Άλφιο ξεμοναχιάζει τον Τουρίντου και τον προκαλεί σε μυστική μονομαχία. Ο Αντίζηλος τον αγκαλιάζει και του δαγκώνει δυνατά το αυτί. Σύμφωνα με το σικελικό κώδικα τιμής, αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο αποδέχεται τη μονομαχία, αλλά απαιτεί να είναι μια μονομαχία μέχρι θανάτου. Ο Άλφιο φεύγει από την ταβέρνα. Τον ακολουθεί λίγο μετά ο Τουρίντου, προφασιζόμενος ότι θέλει να πάρει λίγο αέρα. Ταυτόχρονα όμως προετοιμάζει τη μητέρα του για τα μελούμενα, ζητώντας της να γίνει καλή μητέρα για τη Σαντούτσα, εάν του συμβεί κάτι κακό. Μεσολαβούν κάποιες στιγμές. Η Λουσία περιπλανιέται ανήσυχη έξω από το σπίτι της, δακρυσμένη. Η Σαντούτσα την πλησιάζει και την αγκαλιάζει, ενώ οι χωρικοί ξαναμαζεύονται στην πλατεία. Φωνές ακούγονται από μακριά και κάποια φωνάζει: σκότωσαν το Τουρίντου. Συγκεκριμένα ακούγεται το θρυλικό σισιλιάνικο Άνου Ματσάτο Κουμπάρι Τουρίντου. Οι δύο γυναίκες καταραίουν. Το τραγούδι που ακολουθεί, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Άνου Ματσάτο κουμπάρι του Ρίτου». Είναι ενός σικελού τραγουδοποιού του Φιλίππου Λεωνάρντι, ο οποίος με το στίχο του χρόνια τώρα προσπαθεί να αποτινάξει από τη Σικελία όλα όσα την έχουν καταστρέψει. Φασισμό, συντηρητισμό, μαφία και κυρίως υποκρισία. Όσοι φίλοι και όσες φίλες κατέχουν την Ιταλική, ας μην προσπαθήσουν να καταλάβουν, ο Λεωνάρντι γράφει μόνο στη σικελική διάλεκτο. Είναι μια άλλη γλώσσα.
1: Hanno ammazzato a compare Turillo.

Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία ΕΡΤΡΙΑ, μια ιστορία θα σα πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Η Ρούλα Ραβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Στις μονομαχίες δεν νικά ο πλουσιότερος, αλλά ο δυνατότερος σωματικά. Προσοχή όμως, μιλάμε για τον ιταλικό νατουραλισμό. Εδώ δεν είναι Hollywood. Στις μονομαχίες του ιταλικού νατουραλισμού πεθαίνει πάντα ο φτωχός. Εδώ η ζωή σε πληρώνει με ό,τι νόμισμα έχεις εσύ στην τσέπη σου. Οι χαρακτήρες του μυθιστορήματος συνθέτουν ένα πολύπλοκο ερωτικό τρίγωνο. Εγώ όπως και εσείς βλέπουμε τέσσερα άτομα. Όσα και να είναι, αποτελούν ένα συνηθισμένο, σχεδόν κανονικό στοιχείο της αγροτικής ζωής της Σικελίας, όπου οι σχέσεις μεταξύ δύο νεαρών από κατώτερα κοινωνικά στρώματα συνεχίζονται και μετά τον δια της βίας πολλές φορές γάμο της κοπέλας με κάποιον πλούσιο του χωριού. Εκεί, στο κάδρο της επαρχίας, υπάρχει πάντα ένας κυρίαρχος, ο οικονομικά κυρίαρχος, που λόγω της οικονομικής ευρωστίας κυριαρχεί παντού, στο συνέστημα, στην κοινωνική ζωή, προκαλεί με την παρουσία του και την κυριαρχία του μια ψεουντονορμαλιτά, όπως λένε και οι Ιταλοί, μια ψευδοκανονικότητα, η οποία διαταράσσεται από την προδοσία.

Οι χαρακτήρες στην Καβαλερία Ρουστικάνα του Ζωβάνι Βέργκα ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες με βάση την οικονομική τους θέση. Τον κυβερνήτη, αυτόν που διηγείται και τον ηττημένο. Ο κυβερνήτης χαρακτήρας αυτής της νουβέλας είναι ο Άλφιο. Ο Άλφιο, ο οποίος δεν είναι κατά ανάγκη κακός. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου ο πλούσιος παίρνει όποιαν θέλει. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Άλλωστε, την αγαπά πολύ τη Λόλα. Ο ρόλος αυτού που διηγείται, το δεύτερο επίπεδο, εναλλάσσεται ανάμεσα στην Σαντούτσα και τη Λόλα. Εξίσου θύματα αυτής της πικρής ιστορίας. Το είχαμε πει στην αρχή πως ο Βέργκα, γενικά οι βεριστές, γράφουν με τέτοιο τρόπο ώστε ουσιαστικά ο συγγραφέας αφηγητής να εξαφανίζεται από το έργο και το ρόλο αυτό αναλαμβάνει ένας εκ των ηρώων. Τελευταίο επίπεδο είναι αυτό του κατώτερου οικονομικά χαρακτήρα που κουβαλά και την τραγικότητα του θανάτου. Και είναι ο Τουρίν.

Ο Τζοβάνι Βέργκα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ακόμη και τα χρώματα είναι μελετημένα όπως πρέπει. Το κόκκινο και το λευκό κυριαρχούν. Το κόκκινο είναι το χρώμα του έρωτα, που μαστιγώνει αλίπητα θεατές και ήρωες, ενώ το λευκό, και προσοχή σε αυτό, είναι το χρώμα του θανάτου. Η συνεχής αναλλαγή των χρωμάτων αυτών στο έργο δηλώνει, χωρίς καμία αμφιβολία, το αιώνιο δίπολο έρος θάνατος. Ο έρωτας, ικανός να γεννήσει μέσα μας την αθανασία, μέσα από την αντανάκλαση των ειδώλων του ενός εραστή στα μάτια του άλλου, στον Βερισμό δεν υπάρχει. Εδώ έρωτας είναι μια θηλιά που περπατά διαρκώς αντάμα με το θάνατο. Και όταν ο Βέργκα δεν χρησιμοποιεί τον όρο «μπιάνκο», δηλαδή λευκό, στο έργο του, βάζει τον όρο «πάλιντο», το χλωμό δηλαδή, το χρώμα που προειδεάζει πως το κακό έρχεται.

την καλησπέρα μας στην αγαπημένη μας Σοφία από τα Κύθυρα. Τι να πρωτοποιήσεις και τι να ευχηθείς, αγαπημένη μου, μετά από τόσο καιρό. Ναι, καλά το έχεις γράψει από κάτω. Ένα καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε και όλα να πάνε καλά, χωρίς τραγικότητες σαν και αυτές του Τζοβάνι Βέρκα. Φινάλε. Η πρεμιέρα έλαβε χώρα το Μάιο του 1890 και ήταν θριαμβευτική. Λέγεται πως το κοινό καλούσε με τα χειροκροτήματά του όλο το βράδυ τον Μασκάνη στη σκηνή για να τον αποθεώσει. Με την πρώτη του προσπάθεια, ο μόλις 26 ετών συνθέτης μπήκε στο πάνθεον της Ιταλικής Όπερας, έστω και αν στη συνέχεια δεν μπόρεσε να επαναλάβει το κατόρθωμά του με ένα έργο αντίστοιχης αξίας. Μέχρι σήμερα, η Καβαλερία Ρουστικάνα είναι μία από τις πλέον πολυπεγμένες όπερες παγκοσμίως. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό απόγευμα.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών ως ζήτημα κυβερνητικής ετοιμότητας και ευρωπαϊκής αξιοπιστίας έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας για το κίνδυνο ακυβερνησίας και πειραματισμών στην καταληκτική του ομιλία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό του κόμματος για ενότητα και συστράτευση, τονίζοντας ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες, ενώ σε συνάντησή του με τους δημοσιογράφους στο περιθώριο του συνεδρίου επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Με ενδιαφέρον αναμένεται εξάλλου και τα ονόματα των νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από την εκλογική διαδικασία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του συνεδρίου. Ο νέος γραμματέας θα αναδειχθεί στη συνεδρίαση του οργάνου στα τέλη Μαΐου. Σφοδρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσία που, αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να φτιάσει δόση όσα οι πολίτες ζουν στην καθημερινότητά τους, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Ζαχαριάδης. Συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητούν τα στελέχη του κόμματος για να αντιμετωπιστεί η αντιλαϊκή πολιτική. Ο Πρωθυπουργός έχει θράσει να ζητά και τρίτη θητεία, όταν στις δύο προηγούμενες δεν μπόρεσε ούτε να απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς παρά μόνο στα δικά του παιδιά, αναφέρει η Ελληνική Λύση. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε περίτρανα μια κυβέρνηση που ήδη κινείται με όρους προεκλογικής αγωνίας, με έναν ανασφαλή πρωθυπουργό, σχολίασε η Νίκη. Φλιναφήματα και χωρίς καμία βάση χαρακτηρίζει τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής σου στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα ο βουλευτής Παύλος Πολάκης σε νέα του ανάρτηση. Στο μεταξύ, με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, πιθανόν στο τέλος του μήνα. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν την ταυτότητά τους, δήλωσε από τη Μαλακοπή της Καπαδοκίας, όπου παρέστησε το συλλήτουργο και το προσκύνημα που τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ελαφρά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από αύριο στις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το έργο flyover. Σύμφωνα με την τροχιά, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρέμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και σε συνέχεια μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες στον Τεμπόν από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Με εκδηλώσεις, ξαναγήσεις, δωρεάν εισόδους και εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί αύριο η Διεθνής ημέρα μουσείων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, διεθνούς ενδιαφέροντος κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα. Ο διεθνής οργανισμός εκφράζει έντονους φόβους ότι η πραγματική κλίμακα της επιδημίας ενδέχεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει ανιχνευτεί και έχει καταγραφεί έως τώρα. Στην αθλητική ενημέρωση, με νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό, επικρατώντας με 3-0 στο κλεάν της Βικελίδης, έκλεισε τις φετινές υποχρεώσεις του Άρης. Οι Κίτρινοι έκλεισαν τη σεζόν στην 5η θέση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της χρονιάς άφησε πίκρα, καθώς η ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

passar.

Και το πέλμα μου ματώνει από αχρηστία. Χορταριάζουν τα σοκάκια που δημούνε στην πλατεία. Συστολή, σοφιστία, σύσταση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήγμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τη διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της νέας Πολιτικής Επιτροπής ολοκληρώνεται το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την εκλογή του οργάνου αναμένεται στα τέλη Μαΐου συνεδρίαση για την ανάδειξη του νέου γραμματέα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της αντιμετώπισης των παθογενειών και του παλαιοκομματισμού, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και ότι ο δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μέσα από μία τρίτη θητεία για τη Νέα Δημοκρατία. Κριτική στην ομιλία του Πρωθυπουργού άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζήτησε συμπόρευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Η Ελληνική Λύση κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ζητά τρίτη θητεία χωρίς να έχει αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η χαμηλή μισθή και η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η Νίκη έκανε λόγο για έναν Πρωθυπουργό που χρησιμοποιεί ακραία διλήμματα για να διατηρηθεί στην εξουσία. Εξελίξεις αναμένονται στο χώρο της αριστεράς, καθώς αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει γνωστή την ημερομηνία για την ανακοίνωση του νέου φορέας, το οποίο θα ηγείται. Επιμένει ο Παύλος Πολάκης ότι δεν ισχύουν τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής σου στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς τα φλιναφήματα. Τραγικό τέλος είχε εξαφάνιση 78χρονο από το πλατανό ρεύμα της Κοζάνης, καθώς ταυτοποιήθηκε ισορός που εντοπίστηκε το μεσημέρι σήμερα σε ορεινή περιοχή γύρω από το χωριό. Η ισορός βρέθηκε σε δύσβατο σημείο ύστερα από πολυήμερες έρευνες των αρχών και εθελοντών που αναζητούσαν τον ηλικιωμένο από τις 6 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους το μεσημέρι όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κοντά στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν ελαφρά. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγοι στον Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Με εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, δωρεάν εισόδους και ειδικό εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί αύριο η Διεθνής Μέρα Μουσείων. Εντείνονται στη διεθνή επικαιρότητα οι ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς εν μέσω πληροφοριών περί προετοιμασίας των ΗΠΑ και Ισραήλ για επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, συνεδριάζονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποίησε το Ιράν να τρέξει γιατί ο χρόνος τελειώνει. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, διεθνούς ενδιαφέροντες κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα. Ο Διεθνής Οργανισμός εκφράζει έντονους φόβους ότι η πραγματική κλίμακα της επιδημίας ενδέχεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει ανιχνευτεί και καταγραφεί μέχρι τώρα. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι σαν το ξεραμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος σαν το ξεραμένο στάχι.

Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, όπως του πελάκου οι βράχοι.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες απειλές κατά του Ιράν που εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, προειδοποιώντας ότι ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και καλώντας την να κινηθεί άμεσα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Οι δηλώσεις έρχονται ενώ εντείνονται πληροφορίες για πιθανή επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Υπό τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεδριάζει το Ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου-Τραμπ. Παράλληλα, η Χεζμπολά φέρεται να εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα προς το Ισραήλ, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν σήμερα επίθεση με ντρόν κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπακαρά. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία ως μέσο επίλυσης των συγκρούσεων επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μπραντ Αμπντελατή σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησαν διμερείς ζητήματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου, τονίζοντας τη σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη συνεχή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X. Με τη διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της Νέας Πολιτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκε το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την εκλογή του οργάνου αναμένεται στα τέλη Μαΐου συνεδρίαση για την ανάδειξη του νέου γραμματέα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα προέρχεται από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της αντιμετώπισης των παθογενειών και του παλαιοκομματισμού, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Κρίτικη στην ομιλία του Πρωθυπουργού άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζήτησε συμπόρευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Η Ελληνική Λύση κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ζητά τρίτη θητεία χωρίς να έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών, ενώ η Νίκη έκανε λόγο για έναν Πρωθυπουργό που χρησιμοποιεί ακραία διλήμματα για να διατηρηθεί στην εξουσία. Εξελίξεις αναμένονται στο χώρο της αριστεράς, καθώς αύριο Αλέξη Τσίπρας θα κάνει γνωστή την ημερομηνία για την ανακοίνωση του νέου φορέους, το οποίο θα ηγείται, πιθανολογείται, θα είναι 26 Μαΐου. Επιμένει ο Παύλος Πολάκης ότι δεν ισχύουν τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα φλιναφήματα. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίδου στην περιοχή Αφάντου. Τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Κλειστές θα παραμείνουν οι σύραγγες των Τεμπών από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Με εκδηλώσεις ξεναγής δωρεάν εισόδους και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα θα τιμηθεί αύριο η Διεθνής Μέρα Μουσείων στη χώρα μας. Εντείνονται οι ανησυχίες για την κλιμάκωση, όπως είπαμε, στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουκάντα, καθώς νωρίτερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημιουργία διεθνούς, για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, κήρυξε τις δύο χώρες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Διεθνής Οργανισμός εκφράζει έντονους φόβους ότι η πραγματική κλίμακα της επιδημίας ενδέχεται να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει ανιχνευτεί και καταγραφεί έως τώρα. Τη θέση 2 τελικά του βαθμολογικού πίνακα στη Super League, που δίνει και το εισιτήριο για το Champions League, κατέλαβε ο Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία 1-1 που είχε με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, αν και πάλεψε απέναντι στον Παναθηναϊκό με ισοπαλία 2-2, βρίθηκε στην τρίτη θέση. Μένει και απέναντι στο Λεβαδιακό, επικρατώντας με 3-0 στο Κλεάρθης Βικελίδης, ολοκλήρωσε τις φετινές του υποχρεώσεις ο Άρης. Οι Κίτρινοι έκλεισαν τη σεζόν στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος. Και δύο λόγοι για τον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι κατά βάση έρθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μια μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Do we want to

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.